Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και καπνίζω

0: FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
2: Η Λίσσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Ορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Έκρηξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά ντρόουνς. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παρουσίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Και χειρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των ασθενών του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν καθοδηγείται από ψυχασθενείς. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην κρίσιμη θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύεται κατά 1,3% στα 101,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1% φτάνοντας στα 95,8 δολάρια. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία, ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών, έδωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, συζητήθηκε επίσης το θέμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέ ακρίθηκε και η σύζυγός του. Και οι δύο απολογίες έγιναν χθες, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορουμένοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ένα περίεργο περιστατικό εκτελήχθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Ένας άνδρας έριχνε αντικείμενα από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Αστυνομικοί τον αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, αλλά ο άνδρας πήδηξε από τον μπαλκόνι στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Στο μπάσκετ για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βιλνιούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.
4: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.

Και πού να καλοκαιριάσει, φίλε ακροατή, και πού να καλοκαιριάσει στους γλάρους στο μυαλό μας. Είναι τώρα 6 και 10 το πρωί που ξημέρωσε, να ξέρετε, αν ακόμα είσαστε στα παπλώματα, αλλά εντάξει. Για εσάς τους τυχερούς, μπράβο σας. Για τους υπόλοιπους που ήδη είναι στους δρόμους, τι να πω, δεν μπορώ να πω και πολλά πολλά πράγματα. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι σήμερα είναι Παρασκευή, όπως καταλαβαίνετε, άρα έχουμε μια άλλη διαφορετική ψυχολογία. Άσχετα αν αυτά τα οποία τεκταίνονται και πάλι δεν είναι τα λες και πάρα πολύ αισιόδοξα, αλλά η αλήθεια είναι, με αφορμή τώρα πλέον την εμπειρία των πόσες εβδομάδες, είναι 8-9 εβδομάδες του πολέμου, ότι εκτιμάται η νυχτερινή αποψινή κλιμάκωση, έχει τη λογική της αποκλιμάκωσης, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό που σας λέω. Δηλαδή, πώς το είπε και το Δελτίο Ειδήσεων, πώς το είπε η συνάδελφος, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, μισό λεπτό, τα πλήγματα, λέει, τα νυχτερινά των Αμερικανών στο Ιράν ήταν, λέει, χτυπήματα αγάπης, είπε ο πρόεδρος. Ήταν ένα χτύπημα στην πλάτη, ας πούμε, με αφορμή το γεγονός ότι ήταν, λέει, 3 αμερικανικά πλοία κοντά, λέει, στα στενά του ορμούς. Δεν πέρασαν, όχι, δεν πέρασαν, αλλά δεχθήκαν επίθεση, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο και τις αναρτήσεις που κάνει για να ενημερώσει κιόλας ότι εκτοξεύθηκε εναντίον των αμερικανικών πλοίων, κατερρύφθησαν. Και επίσης και τα πλοιάρια, λέει, τα οποία ήταν εκεί κοντά των Ιρανών, και αυτά βυθίστηκαν. Και τι άλλο είπε, αυτή ήταν μια πολύ ωραία τάκα, χτύπημα αγάπης, είπε ο πρόεδρος, καταπληκτικό, ε. Και επίσης είπε, λέει, ότι το Ιράν καθοδηγείται, λέει, από ψυχασθενείς, είπε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος το είπε αυτό για τους Ιρανούς. Ωραίο, μου αρέσει. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε και σήμερα μέχρι τις 8. 6 και 22, δηλαδή σε 10 λεπτά ανατέλει ο ήλιος. Δεν ξέρω αν θα το δούμε, μάλλον συννεφιά βλέπω ότι έχει. Όπως επίσης θέλω να σας πω τις θερμοκρασίες τις χθεσινές για να πάρετε μια γεύση. Διότι νωρίς τα πάνε μετεωρολόγοι, θα μας τα πει αργότερα και η κυρία Σούζη. Εχθές ακουμπήσαμε τους 29 βαθμούς στα ψαχνά της Εύβοιας. Ψιλοκατεβαίνει η ζέστη. Στη Θήβα, στην Νέα Αρτάκη, στην Ορεστιάδα, στη Μυτιλίνη και στη Χαλκίδα. Αυτές ήταν υψηλές θερμοκρασίες, από 28 έως σχεδόν 29 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, μας έρχεται και σκόνη από ό,τι κατάλαβα, οπότε λάβετε τα... Θα μην στείλα κάμι και να ζεψάλτε, λάβετε τα μέτρα σας. Ξέρω εγώ, μην πλύνετε το αυτοκίνητο, τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καιρό. Και τα δεδομένα, Παρασκευή σήμερα λοιπόν, Ιωάννου Αποστόλου και Θεολόγου, διαβάζω στο Αγιολόγιο Ερτολόγιο, Αρσενίου Οσίου του Μεγάλου, Μήλη του Υμνοδού, Νικόμα Μάρτυρος, Αρσενίου Ταρασίου. Ο Αρσένιος επίσης, άλλος Αρσένιος, κτήτορ της Μονής Βαρνακόβας, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, πολλά και καλά, σε όσου γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα. Ξέρετε, τώρα δεν χρειάζεται να τα λέμε. Άρα, 6 και 22 Ανατολή, 8 και 22 Δύση. Άρα, 9 παρατέταρτο Κωστάκι, μέρα. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Ενδεχομένως κάτι έχει καταλάβει κι εσύ, ε. Ενδεχομένως, λέω κι εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Πανός είναι. Μην νομίζετε ότι μιλάω στον αέρα. Γιατί έχω και έναν άνθρωπο εδώ απέναντι, τον οποίο τον κοιτάω, με κοιτάει και. Απλά έχουμε μια ανταλλαγή. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, για να τα ακούσουμε, να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Τι ήταν αυτό το ναυτικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, το είδατε? Μιλάμε, παιδιά, για μικρό σκαφίδιο κανονικό. Το οποίο, επαναλαμβάνω, εντοπίστηκε, λέει, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας και κατά τα φαινόμενα είναι ουκρανικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να πάρουμε και τέτοια ενδεχομένως, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ρώτησα χθες το απόγευμα, με αφορμή την είδηση αυτή, τι μπορεί να είναι. Θα δείτε και τα πλάνα, θα το διαπιστώσετε αυτό που σας λέω. Και μου λέγανε ότι το συγκεκριμένο σκαφίδιο συνήθως, λέει, είναι πάνω σε πλοία, λέει, ουκρανικής σημαίας ή ουκρανικών συμφερόντων. Αυτά τα κουβαλάνε, τους τα έχουν δώσει, λέει, οι αρχές, σε σημεία που βρίσκουν ότι υπάρχουν και εντοπίζουν τα λεγόμενα πλοία του στόλου των Ρώσων, τους ζητούν να τα ρίξουν στη θάλασσα και αυτά τι κάνουν, πάνε κοντά στο πλοίο,
τηλεκατευθυνόμενα αυτά. Όχι από το πλοίο όμως, από τη βάση τους. Και κάνουν τη ζημιά. Ένα τέτοιο λέει που μάλλον έπαθε ζημιά. Είχε λέει μπλοκάρει σε κάτι βράχια μέσα. Το βρήκαν. Ήταν λέει λειτουργία ο κινητήρας του. Η μηχανή του δηλαδή. Το σηκώσανε οι ψαράδες που το βρήκανε και ανέλαβε ο στρατός την ιστορία αυτή. Είναι ένα καλό μηχάνημα να δούμε λίγο πώς δουλεύει, να σας πω την αλήθεια. Αλλά είναι εντυπωσιακό, πώς άλλαξε ο πόλεμος. Και να ξέρετε, λέει, μου λέγανε χθες ότι υπάρχουν και τέτοια τα οποία είναι υποβρύχια. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Υποβρύχιο είναι μέσα από τη θάλασσα. Πάει. Πάει. Το άλλο από εκεί το στέλνει με το δορυφόρο και λοιπά και πάει. Και κάνει τη δουλειά και κάνει τη ζημιά και κόβει καλώδια και δημιουργεί προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει. Ο περίφημος και ο διστόλος, έτσι, των ρωσικών συμφερόντων, τα οποία πουλάνε πετρέλαια, φυσικά αέρια και λοιπά. Μάλιστα. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Αν το δείτε, πραγματικά σας λέω, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, που το βλέπαμε κάποιες στιγμές στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Η επιστημονική φαντασία παίρνει σάρκα και οστά. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο αποκρυπτογραφεί κάποια πράγματα. Τώρα, κατά τα άλλα, εντάξει, πολλά έχουμε να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Και στα τις καθημερινότητες τα οποία εμάς μας αρέσουν περισσότερο και τα βάζουμε πάνω στο τραπέζι. Κάτι για την ακρίβεια θα σας πω κάποια πραγματάκια. Έχουμε και τα πολιτικά, με αφορμή και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί όμως έχουμε και τις δημοσκοπήσεις. Και εκεί έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Συνεχίζω να λέω ότι έχει πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία. Ας πούμε, από πού αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς. Στην πιθανή. Εντάξει, ο Τσίπρας και η Καριστιανού, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το έχουν ανακοινώσει. Ο Σαμαράς το προετοιμάζει, μαθαίνω. Και ενδεχομένως μπορεί να είναι, λέει, και πιο έτοιμος από τους άλλους δύο στο μηχανισμό. 70 μέρες πολέμου, μου λέει εδώ πέρα ο Ανέστης ο Ντόκας. Καλημέρα, Ανεστάκο. 70 μέρες, λέει, παιδί μου. Σήμερα έχουμε, τώρα που λέω Ανέστη Ντόκα, σήμερα έχουμε και το κλείσιμο του πρώτου γύρου των αξιολογήσεων. Σήμερα το βράδυ η Fitch θα μας πει και αυτά δικά της. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι θα κρατήσει, γιατί υπάρχει μια γενικότερη επιφυλακτικότητα, σταθερή τη βαθμολογία της χώρας στο 3β με σταθερές προοπτικές, όπως έχουν κάνει και όλοι οι υπόλοιποι οίκοι που έδωσαν τις αξιολογήσεις τους στο πρόσφατο παρελθόν. Όπως σας είπα, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το ρευστό ακόμα περιβάλλον της οικονομίας. Λοιπόν, ο οίκος Fitch αναβάθμισε, λέει, την Ελλάδα πρόσφατα, τον περασμένο Νοέμβριο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, παίζουν όλα αυτά. Παίζουν, βεβαίως παίζουν, διότι στέλνουν και μηνύματα, να ξέρετε, στο πώς εξελίσσεται η οικονομία μιας χώρας. Θυμίζω, μην το ξεχνάμε αυτό, θα δώσουμε τον Ιούνιο 6,9 δισεκατομμύρια για παλιά χρέη, διότι τα έχουμε ξαναπεί. Οι ωραίοι έχουν χρέη και πρέπει να αποπληρώσουμε, λέει. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε για την ιστορία της Ryanair, που από ό,τι καταλαβαίνω, σήμερα θα δώσουν και μια συνέντευξη, που λέει, η εκπρόσωπη της εταιρείας εδώ στην Αθήνα. Μου λέγανε άνθρωποι που ασχολούνται με τα αεροπορικά ότι η Ryanair έχει μια τακτική. Ποια είναι αυτή η τακτική? Ότι προφανώς πηγαίνει εκεί που έχει τα φθηνότερα τιμολόγια. Προφανώς πηγαίνει εκεί που θα τη βοηθήσουν για να μπορέσει να καλύψει τις αεροπορικές θέσεις τις οποίες προγραμματίζει και παίζει. Η χώρα μας είναι, η αλήθεια, ένας πολύ ελκυστικός προορισμός και μια ελκυστική χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία και οριστικά στοιχεία, το 2025 επισκέφθηκαν τη χώρα μας, ως τουρίστες δηλαδή, 43,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή, σχεδόν 4,5 φορές παραπάνω από τον πληθυσμό της χώρας. 43,3 εκατομμύρια. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι σημαίνει λεφτά.
Και η Αθήνα λέει, έχει γίνει, πω θυμάμαι αυτό το κουβεντιάζαμε την περίοδο της κρίσης, να ξέρετε, να κάνουμε, λέει, την Αθήνα προορισμό Σαββατοκύριακου. Και όντως, λέει, επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος. Οι κύριες αγορές προέλευσης των τουριστών Γερμανία, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, οι οποίοι μας στέλνουν ούτε λίγο το πολύ, λέει, 6 εκατομμύρια τουρίστες. Μετά οι Βρετανοί, παρακαλώ πολύ, με 4,9 εκατομμύρια τουρίστες. Μάλιστα για τους Βρετανούς, λέει, φέτος αποφασίσαμε εμείς να μην τους δημιουργούμε προβλήματα, επειδή είναι και πάρα πολύ, διότι έχει έρθει, λέει, ένα νέο σύστημα ελέγχου για αυτούς που μπαίνουν σε ευρωπαϊκές χώρες.

αγάπη. Μετά οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί. Και βλέπω και ένα ποσοστό Ρώσων, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι επισκέφτονται τη χώρα μας μέσω τρίτων χωρών. Αυτή η χώρα, η τρίτη χώρα σε πληθυντικό αριθμό, είναι η Τουρκία. Διότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις, ξέρετε, σε ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν μπλοκαριστεί. Όσον αφορά τα έσοδα, να το πω και αυτό, γύρω στα 13 εκατομμύρια φέρνουν μαζί τους οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, πολλά λεφτά, ε. Τι λες, ρε παιδί μου. Πολλά λεφτά. Και οι Αμερικανοί φέρνουν γύρω στα 2 δις, οι Γάλλοι φέρνουν γύρω στα 1,5, οι Ιταλοί 1,5. Δόξα το μεγάλο δύναμο, έρχονται τα λεφτά με τον τουρισμό. Δεν κακό. Δεν κακό. Καλό είναι αυτό. Τι έγινε χθες με την ΑΕΚΑΡΑ στο μπασκετάκι? Στο τελικό η ΑΕΚΑΡΑ, ε. Μπράβο, ο τελικός του Basketball Champions League είναι το Σάββατο στις 9. Έχει να αντιμετωπίσει την Βίλνιους, τη Ρίτα Βίλνιους, ε, η οποία κέρδισε την Τενερίφη. Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ, μακάρι να το σηκώσει. Λοιπόν, τώρα σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός 9 και 4, ε. Μακάρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη περάσει στο Final Four, ξαναλέω. Αλλά εγώ δεν πολύ ασχολούμαι κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Αλλά γενικά με τα αθλητικά δεν είμαι ο ειδικός. Ξέρετε, εγώ ότι είμαι της ΑΕΚ, αυτό είμαι. Λοιπόν, άμα περάσει και ο Παναθηναϊκός, δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό που θα γίνει, στο Final Four δηλαδή, που θα γίνει εδώ στην Αθήνα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μακάρι. Μακάρι. Και θυμίζω ότι την Κυριακή έχουμε τα του πρωταθλήματος. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το άλλο δίδυμο. Τώρα εγώ ασχολούμαι με την ΑΕΚΑΡΑ, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε και μετά θέλουμε ένα πόντο για να το σηκώσει η ΑΕΚΑΡΑ, αλλιώς κλάψε με μάνα, κλάψε με, Κωστάκη. Μη γελάς, Κωστάκη, καθόλου σοβαρά τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, να σας τα πω και αυτά. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, 15 του μηνός, πρέπει. Αν υποβάλλετε, θα έχετε έκπτωση 4%. Αν πάτε μετά, 3% έκπτωση μέχρι τις 15 Ιουνίου. 15 Μαΐου, δηλαδή 16 Μαΐου. 16 είναι Σάββατο. 16 Μαΐου με 15 Ιουνίου, 3%. Και μετά, μέχρι τα 15 Ιουλίου που τελειώνουν φορολογικές δηλώσεις, 2% η έκπτωση. Έχουν υποβληθεί ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 3 εκατομμύρια δηλώσεις. Περίπου η μία στις τρεις μηδενικό φόρο για το 35% επιστροφή φόρου. Η μέση επιστροφή είναι 244 ευρώ. Αν δεν χρωστάτε, μέσα σε μια εβδομάδα θα τα πάρετε πίσω. Αν χρωστάτε, θα συμψηφιστούν, ειδικά με τον ένφια, να ξέρετε. Αυτό είναι η κλασική διαδικασία. Εντάξει, αν να πάρεις λεφτά πίσω και πληρώνεις ένφια, πάει και πέφτει στο συμψηφισμό και μειώνονται οι δόσεις. Δεν μειώνονται οι δόσεις, μειώνονται τα ποσά όσον αφορά τα υπόλοιπα που καλείστε να πληρώσετε. Εντάξει. Λοιπόν. Και υπάρχει και το άλλο κομμάτι που θα πληρώσουν φόρο. Ο μέσος φόρος που καλείστε να πληρώσετε είναι 1.281 ευρώ. Εντάξει, ξαναλέω, είναι μέσος φόρος αυτός, έτσι. Είτε τον πληρώνετε εφάπαξ, αν έχετε, είτε σε δόσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για τις φορολογικές δηλώσεις. Συνεχίζει ο Ντόκας και μου στέλνει ειδήσεις, παιδιά, και μου λέει ότι τελικά ανακοινώνεται, εξαγοράζει η Εθνική την εταιρεία ασφαλιών, την Allianz, το ελληνικό κομμάτι. Μας έλεγε ο Τόκας στην Τρίτη ότι η Εθνική δεν είχε, μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, την Πειραιώς αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε πρόσβαση σε ασφαλιστική εταιρεία και θα πάρει, λέει, το 30% μου, λέει ο Ανέστης. Ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στα πράγματα είναι. Μπράβο, ρε Ανέστακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Λοιπόν, τώρα, 6:25, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γεια σου, Σπυρό. Καλό Σαββατοκύριακο με το καλό. Γεια σου, Πινελόπη. Πώς πήγαν τα πράγματα? Μπράβο, ρε, εσύ, Πινελόπη. Η πιο ωραία είδηση της ημέρας είναι, Πινελόπη. Έκανες εξετάσεις και όλα πήγαν καλά. Μπράβο. Και μέσω ημών, να πω περαστικά και σε όλους. Σήμερα είχε εφημερία το Ιπποκράτιο και έπιασε το φανάρι εκεί και είδα κανένα δύο ασθενοφόρα και πηγαίνανε με τα λαμπάκια αναμένα. Καταλάβατε τώρα.

0: Τι να πω. Περαστικά και υγεία σε όλους. Α, μαθαίνω επίσης, λέει, ότι επιτέλους έρχεται η ώρα να μπουν στα βαρέα οι. Πώς το λένε, οι νοσοκόμοι. Α, και επιτέλους. Μπράβο. Σήμερα, νομίζω, μετά τις 8 θα είναι εδώ ο αρμόδιος υπουργός υγείας. Μετά τα πολιτικά, νομίζω ότι καλό είναι να μάθουμε και τα νέα εκεί γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο ταλάνιζε, η αλήθεια είναι, τους νοσοκόμους που κάνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Κώστα. Α, ναι, σωστό είναι αυτό. Λέει ο. Δεν θα το πω έτσι, γιατί ο Κώστας είναι λίγο μπρούσκος που λέω κι εγώ. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, παιδιά. Τι ωραία ζώα είναι οι γάιδαροι. Και πόσο παρεξηγημένα ζώα είναι οι γάιδαροι. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Και χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία και τον Θεολόγο που γιορτάζουν. Τα καλύτερα εύχομαι. Σήμερα, να ξέρετε, είναι και η μέρα νίκης. Αλλά οι Ρώσοι την γιορτάζουν αύριο, διότι όταν ανακοινώθηκε ότι οι Γερμανοί παραδόθηκαν, η ναζιστική Γερμανία, είχε αλλάξει η ώρα στη Μόσχα. Γιατί είναι διαφορετικές οι ώρες σε σχέση, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία ή με τη Γερμανία. Άρα αύριο είναι η παρέλαση στην κόκκινη πλατεία. Μια διαφορετική παρέλαση από ό,τι σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρία Λιφέρη, ηθοποιός. Από ό,τι βλέπω εδώ στα χαρτιά μου, σαν σήμερα έφυγε ο Ζιλ Βιλνεύ, ο Καναδός οδηγός αγώνων, και σαν σήμερα έφυγε και ο γιατρός και υπουργός υγείας, ο Δημήτρης Κρεμαστινός, το 20. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον κορονοϊό, καλά δεν θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Γιατί θέλω να πούμε και δύο κουβέντες λίγο πιο αναλυτικά αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συνταγματική αναθεώρηση και τις προτάσεις που δημοσιοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Έχουν ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα με το Σύνταγμα. Ελπίζω, δεν είμαι αισιόδοξος, να υπάρξει μια. Πώς το λένε, ρε παιδί μας, πολιτικός πολιτισμός στα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξος. Γενικότερα να υπάρχει μια. Ένας κοινός δρόμος των κομμάτων γύρω από το θέμα αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι βάζουν το κομματικό συμφέρον. Α, και για να κλείσω, επειδή υπόθηκαν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έμαθα, λέει, ότι πολλοί τα έριξαν, λέει, στο Δένδια, ο οποίος χθες είχε προγραμματισμένο ταξίδι να πάει στην Πορτογαλία και ανέβασε και μια φωτογραφία ο Δένδιας. Λοιπόν, επισήμως μαθαίνω, ο κύριος Δένδιας και το περιβάλλον του, λέει, δεν είπε τίποτα αναφορικά με τις επιθέσεις αυτές, αλλά ήταν, λέει, πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτοί που λείπουν, που για κάποιους θα μπορούσαν να περάσουν κάτω από το ραντάρ και να μην μιλήσει κανείς για αυτούς, ήταν, λέει, ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την συζήτηση και τις τοποθετήσεις. Και άλλο ένα σχόλιο που έμαθα, υπόθηκε, λέει, διέρευσε από την πλευρά του κύριου Δένδια, λέει. Δεν έχει σημασία, λέει, τι λέει κάποιος, αλλά το θέμα είναι ποιος το λέει. Αυτά γενικά. Τα ειδικά θα τα βρούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα σας.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα αυτά ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε η σύζυγός του. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Σας έχουμε κακομάθει, το καταλαβαίνω, γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα του στυλ, τι γίνεται με τα καύσιμα ή τι γίνεται με τα στενά του ορμούς. Τι να γίνει, παιδιά, τι να γίνει. Διάβαζα στοιχεία χθες για τα στενά του ορμούς, τώρα με αφορμή και την κλιμάκωση που ενδεχομένως να πάει στην αποκλιμάκωση. Πλήρη στασιμότητα, λέει, καταγράφεται στις διελεύσεις πλοίων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για τις 6 Μαΐου, 6 Μαΐου σήμερα πως έχουμε 8, προχθές δηλαδή, μέχρι το μεσημέρι δεν είχε περάσει, λέει, κανένα, λέει, πλοίο από τα στενά και ήταν, λέει, η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που ήταν μπλοκαρισμένα. Υπήρχε, λέει, μια απίστευτη, λέει, στασιμότητα. Τα τελευταία, λέει, στοιχεία τα οποία είναι επαληθευμένα διατηρούν το σύνολο των διελεύσεων από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στις 742. 266 πλοία έχουν υποστεί, λέει, κυρώσεις, 140 πλοία ανήκουν, λέει, στον Σκιώδη Στόλο. Ανακατεύθυνση από τη Δύση προς την Ανατολή, δηλαδή βγήκανε από τα στενά, 492, ενώ, λέει, ανάποδα μπήκαν στα στενά 250. Εν τω μεταξύ, εγώ ξέχασα, είχα δει κάποια στιγμή μια είδηση που έλεγε ότι οι Ρακινοί έδιναν 33%, ακούστε τώρα, 33% έκπτωση στο πετρέλαιο, στο βαρέλι, υπό την προϋπόθεση ότι το οποίο πρέπει να μπει μέσα να πάει να το πάρει. Το καταλάβατε αυτό, σου λέει, αφού έχουμε πρόβλημα, που να το βάλουμε το πετρέλαιο το οποίο το παράγουμε. Δουλεύουνε, ντουπουντούπου, θυμάστε τον Κωνσταντάρα, ντουπουντούπου, στα σπάτα εκεί πέρα, που του καλένε ξένα βαρέλι, ντουπουντούπου, βγάζανε με το πετρέλαιο, πάτο κάπου, το παρκάρανε σε κάποια πλοία, γέμισαν τα πλοία, γέμισαν οι αποθήκες, κάτι με το κάνουν. Σου λέει, ελάτε να το πάρετε, με έκπτωση, μεγάλη έκπτωση, 33%, αλλά πρέπει να έρθετε να το πάρετε. Στείλτε πλοία, στείλτε καράβια, στείλτε αεροπλάνο, στείλτε ό,τι θέτε. Κατάλαβες, φίλε ακροατή, 33% έκπτωση. Λοιπόν, τώρα εδώ μεταξύ, για κάτσε να ρίξω μια ματιά. Τι γίνεται, αλήθεια, εκεί πέρα, πώς πάνε τα πράγματα στα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σας πω, 101 είναι το Brent. Χθες, παιδιά, κάποια στιγμή, το Brent έφτασε στα 97, ακούμπησε 97. Την ίδια μέρα, χθες τα λέγαμε το πρωί, είχαμε ξεκινήσει από τα 108 και ανέβηκε. Πήγε 110, 111 και μετά μόλις είπανε ότι πάμε σε συμφωνία, 14 όροι, μια σελίδα, άρχισε να υπάρχει μια συγκρατημένη, περισσότερο συγκρατημένη, μάλλον λιγότερο συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι άντε παιδιά, μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα, τελειώσει, γιατί θέλουμε και το χρόνο να περάσουν τα πλοία, να φορτώσουν τα πλοία, να διλύσουν τα καύσιμα. Το Ομάν, λέει, το μεταξύ, αναφέρει ότι με αφορμή τις πολεμικές αψιμαχίες, οι οικονομίες του κόλπου δεν πάνε καθόλου καλά. Λοιπόν, ο Μάνι είπα λάθος. Κατάρ. Το Κατάρ, λέει, εκτιμά ότι θα χρειαστούν από 10 έως 20 χρόνια να αποκατασταθούν οι ζημιές για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Συν το γεγονός, γιατί μην ξεχνάτε, εντάξει, κάποιοι δεν είναι μόνο στα πετρέλαια. Λοιπόν, άλλοι εκεί αγοράζανε εκεί στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι το είχαν κάνει Αθήνα Χωλιάτσου. Πού θα πάμε στο Ντουμπάι? Έχετε πάει στο Ντουμπάι? Δεν έχω πάει στο Ντουμπάι, αλλά δεν με καίει κιόλας να πάω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, στα 58 δισεκατομμύρια, λέει, υπολογίζονται οι ζημιές από τις συγκρούσεις και χάνουν, λέει, γενικότερα οι χώρες του κόλπου, ακούστε, 600 εκατομμύρια δολάρια τη μέρα από ταξιδιωτικές εισπράξεις. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ποιος θα πάει τώρα στις χώρες του κόλπου? Πρέπει να είσαι Δονάλτιος για να πας μεταξύ μας. Μην τρελαίνεστε. Στον αέρα είναι και τα σχέδια, λέει, απεξάρτησης από τα περίφημα πετροδολάρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά το Κατάρ είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα χρειαστούν, λέει, από 10 έως 20 χρόνια για να υπάρξει αποκατάσταση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν, λέει, ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ ώστε να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία στην αύξηση των εξαγωγών. Ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη της ομάδας, λέει, του ΟΠΕΚ, η οποία ελέγχει περίπου το 37% της παγκόσμιας προμήθειας. Προσπαθούν τώρα με νύχια και με δόντια όλοι, διότι και εμείς οι Ευρωπαίοι κοιτάμε τη δική μας καμπούρα, που πάλι λέμε ότι δεν έχουμε, δεν κάνουμε, δεν καλυπτόμαστε, από πού θα βρούμε, από πού θα φέρουμε κλπ. Α, και χθες η Νορβηγία, λέει, ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που αποφάσισε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας να πάει σε αύξηση των επιτοκίων. Η Νορβηγική, λοιπόν, τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, το 4,25. Την είχαν προβλέψει, λέει, την κίνηση αυτή ένα κομμάτι οικονομολόγων. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει, η Madame Lagarde δηλαδή, έχει πει ότι υπάρχει ανησυχία, ότι είμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μας έλεγε και ο Ντόκας ότι κατά τα φαινόμενα μέχρι το τέλος του χρόνου, ακόμα και αν τελειώσουν, λέει, οι εχθροπραξίες, κατά τα φαινόμενα, επαναλαμβάνω, θα πάμε σε δύο αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί φοβούνται, λέει, αρκετά οι Ευρωπαίοι τις επιπτώσεις όλης αυτής της ιστορίας. Η Νορβηγική Τράπεζα μαζί με την Τράπεζα της Αυστραλίας αποτελούν, λέει, τις πιο αυστηρές των οικονομικών, των ανεπτυγμένων οικονομιών, κυρίες και κύριοι. Οι υπόλοιπες στην Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο περιμένουν τον Ιούνιο πριν κάνουν την κίνησή τους. Ούτε, λέει, η Σουηδία, η οποία και αυτή είναι γενικά συντηρητική, δείχνει διατεθειμένη να πάει σε αύξηση των επιτοκίων. Η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 1,75 και όλοι προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τα ζητήματα του πληθωρισμού, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο ζήτημα η ακρίβεια, ο πληθωρισμός. Έχουμε και εμείς εδώ ζητήματα με τον πληθωρισμό μπόλικα. Να ξέρετε ότι μου λέγανε κάποια πρόδρομα κλπ. Στο ταλιράκι θα πάει ο πληθωρισμός το μήνα που τρέχουμε, στο τέλος του, αν δεν διαφοροποιηθούν τα πράγματα. Και το ταλιράκι, δηλαδή το 5%, μπορεί να είναι και λίγο αισιόδοξο, να σας πω την αλήθεια. Αν καταλαβαίνω καλά από αυτά τα οποία υπάρχουν. Τώρα, λοιπόν, πριν πάμε στα συνταγματικές αναθεωρήσεις που τα θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, δεν θα πω πολλά πράγματα, δεν θέλω να σας ζαλίσω πρωί-πρωί, ξέρω ότι τέτοια ώρα πρωί-πρωί το μυαλό σας είναι αλλού, δεν είναι, είναι στα καύσιμα, είναι το... Χθες έβαλα, πόσο έβαλα, έβαλα βενζίνη στο βενζινά μου, 1,80 και κάτι. Όχι βενζίνη, αυτό είναι ένα πετρέλαιο. 1,80 και κάτι. Και η βενζίνη ήταν 2, η αμόλυβη 2,065. 2,065, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Στην Πάλς, σας ξαναλέω, δεν θα σας πω, δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω νούμερα το τι παίρνει το κάθε κόμμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, ξαναλέω, έχει πολύ υποκειμενικότητα. Βεβαίως βγάζει κάποια συμπεράσματα. Θα σας πω όμως το κομμάτι αυτό που το είδατε χθες το βράδυ στο δελτίο του Sky. Στο από πού θα πάρουν, όταν θα παρουσιαστούν, τρία νέα κόμματα, τα οποία έτοιμα είναι ο Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Η δυνητική ψήφος, λέει, για τον Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 20%. Εντυπωσιακό, θα πει κάποιος. Η δυνητική ψήφος, έτσι. Στην κυρία Καριστιανού στο 21%, δυνητική, ξαναλέω, ότι ενδεχομένως να, όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, της κάλπης. Και ο Αντώνης Σαμαράς στο 12%. Τώρα όμως το ενδιαφέρον είναι ποιος είναι ο κουβάς από τον οποίο θα πάρουν κομμάτι αυτά τα κόμματα. Ο πρώην πρωθυπουργός, αναμενόμενο, το μεγαλύτερο κομμάτι το παίρνει από τη δεξαμενή της αριστεράς, όπου από αυτούς που ρωτήθηκαν στην Πάλς και είπαν ότι εγώ είμαι αριστερός, ο ένας στους τέσσερις θα ψηφίσει Τσίπρα. Ή δηλώνει σίγουρα, ναι, ότι θα ψηφίσει Τσίπρα, έτσι. Γιατί υπάρχει και άλλο ένα ποσοστό, γύρω στο 16%, που λέει μάλλον ναι. Λοιπόν, πολύ μικρότερη διείσδυση φέρεται να έχει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτούς που δηλώνουν αυτοχαρακτηρίζονται και ντρόοι. Και βεβαίως δεν έχει στο άλλο κομμάτι το δεξιό, δεν έχει πρόσβαση, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει. Η κυρία Καριστιανού έχει μια άλλη δυναμική και φαίνεται να γεμίζει το δικό της κουβά από διάφορες κατευθύνσεις. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, στην κεντροαριστερά, λοιπόν, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, το δυναμικό της βρίσκεται κυρίως στο λεγόμενο αντισυστημικό κοινό. Αντισυστημικό κοινό. Ποιοι ψηφίζουν, ποια κόμματα λαμβάνουν την αντισυστημική ψήφο, αυτά πρέπει να φοβούνται περισσότερο την κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, στην κεντροαριστερά έχει μια διείσδυση η κυρία Καριστιανού. Σίγουρα, λέει, θα την ψήφισε το 8%, μάλλον το 19%, αλλά και στα δεξιά σίγουρα 10%, μάλλον 14%. Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος και αυτός είναι στοχοπροσιλωμένος στο πιο δεξί κομμάτι, δεξιά και δεξιά, λοιπόν, Το 7% δηλώνει πως σίγουρα ναι θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό. Και υπάρχει και ένα μάλλον ναι που είναι το 20%. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί θα μου πεις Ψάλτη, διότι μ' αρέσει αυτό που θα σας πω, θα ανακατευτεί η κουτάλα, θα ανακατέψει το χυλό. Τώρα τι θα βγάλει το θέμα, την επόμενη μέρα τι θα βγάλει. Λοιπόν, και δύο κουβέντες, γιατί φτάσαμε παρατέταρτο, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά δεν πειράζει, θα το πούμε και αυτό, για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία σε 30 άρθρα του Συντάγματος. Θυμίζω, το Σύνταγμα είναι ο βασικός νόμος που διέπει τη χώρα μας. Δεν θα σας πω πολλά, γιατί δεν θέλω να σας ζαλίσω. Μία εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλάζει, θα είναι μοναδική θητεία, 6 χρόνια, που σημαίνει ότι υπό κανονικές συνθήκες θα πιάνει μία μισή κυβέρνηση. Δηλαδή μία κυβέρνηση και μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση για μία δεύτερη κυβέρνηση μπορεί να μην είναι ίδια. Μία θητεία λοιπόν, τέλος. Δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας και δεν θέλουν να πάνε, μ' αρέσει αυτό. Όσο περισσότερους τρόπους βρούμε για να βάλουμε περισσότερο κόσμο να ψηφίσει, τόσο καλύτερα είναι για τη δημοκρατία. Και μην σας πω, αν βρεθεί και ένας τρόπος και με πολλές ασφαλιστικές δικλείδες και ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως το έχουν κάνει οι Αμερικανοί, να ψηφίσεις ηλεκτρονικά. Δεν κακό. Ο άλλος μπορεί να είναι καλοκαίρι στην παραλία και να θέλει να ψηφίσει, να έχει τη διαδικασία και τη δυνατότητα με μοναδικό τρόπο να ψηφίσει, να τελειώνουμε. Τώρα θα μπεις, αυτά είναι δικά σου, σωστό και αυτό. Επίσης, δικαίωμα λέει του εκλέγεστε στα 21. Το εκλέγει και το εκλέγεστε. Το εκλέγεστε στα 21. Ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού και προσωρινή αναπλήρωση. Εδώ βέβαια δημιουργούνται άλλα ζητήματα, τα έχουμε πει στο παρελθόν. Η επιλογή των δικαστών, οι προαγωγές στις θέσεις των δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια έχει και τους δικούς του κινδύνους. Okay. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον για να δούμε αν θα αλλάξει και στάση η δικαιοσύνη γενικότερα, αν έχει την αυτονομία της. Και επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας στο δημόσιο, μάλιστα. Ο νόμος δεν θα ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια, την αξιολόγηση, θα επιβραβεύει, αλλά και θα βάζει ποινές, οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, λέει, και η οριστική πάυση, όπως ισχύει και τώρα. Αλλά ενδεχομένως να αλλάξει αυτή η διαδικασία της συμπεριφοράς, αλλά και αυτό πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες για να είμαστε εντάξει, για την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων, για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά καλό είναι να είναι και αυτοί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως λέω και εγώ. Όχι ακριβώς όπως ο ιδιωτικός τομέας, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία και 48. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burger, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Εδώ είμαστε, είναι 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται με την κίνηση, μου λέτε αμέσως, παιδιά, να δούμε λίγο τα πράγματα πώς πάνε. Βλέπω την άνοδο της. Καλύτερη όμως είναι σήμερα σε σχέση με χθες. Ε. Λίγο, όχι λίγο, καλύτερη είναι. Έχει ανάσχεση το ρεύμα ανόδου μετά το. Πού είναι αυτός ο δρόμος, μετά τη Λένορμαν. Αρχίζεται σιγά σιγά και κόβεται ταχύτητα. Είναι τα κλασικά σημεία στα οποία βλέπω κινησούλα. Πάει έτσι περίπου μέχρι το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά τα πράγματα ανοίγουν. Επίσης το Καματερό στη Φιλής. Και εκεί λιγότερη η κίνηση την ώρα που μιλάμε. Αλλά φορτωμένη βλέπω. Μα λίγο καλύτερα όμως. Και στο Χαϊδάρι, τη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου. Που πάει κλασικά μέχρι εκεί την γέφυρα, λέω, τη λίμνη Κουμουνδούρου. Όπου τα πράγματα γίνονται καλύτερα εκεί προς την Ελευσίνα, όπως γίνουμε. Λοιπόν, και πολύ καλύτερα είναι τα πράγματα στη Σχιστούκα Σκαραμαγκά. Βέβαια, ξαναλέω, είναι νωρίς ακόμα, αλλά είναι και Παρασκευή, ε. Πάντοτε η Παρασκευή είναι μια άλλη μέρα σε σχέση με, με τις καθημερινές μέρες. Τώρα, 2-3 πραγματάκια για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούστε τον νωρίτερα και στον Δημήτρη, αλλά και στο Δελτίο Ειδήσεων για το περιστατικό που είχαμε με ένα τραυματία, ένα πιτσιρίκι με ένα πατίνι, ο οποίος παραβίασε το στόπ. Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι μου λέγανε οι συνάδελφοι που πήγαν χθες να καλύψουν το ρεπορτάζ, κάπου πήρε το μάτι μου σήμερα μια προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι θέλουν να μπουν στο παιχνίδι για να μάθουν τα παιδιά πώς θα κυκλοφορούν με τα πατίνια. Και έχουν ανοίξει και μια σελίδα, ίσως το κάνουμε την άλλη εβδομάδα λίγο πιο αναλυτικά, πάλι αυτήν την ιστορία με τα πατίνια. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης παρέχει δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης στα πατίνια. Λοιπόν, ο κύριος Άρης Ζωγράφος έχει αυτή την πρωτοβουλία από ό,τι καταλαβαίνω. Πρέπει να μπει όμως ένα μια τάξη, ρε παιδί μου, στο χάος με τα πατίνια. Τα έχω ξαναπεί πολλές φορές. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, λέει, εντοπίστηκε πατίνι να πηγαίνει με 120. Σκέφτομαι ότι αν πάω με 120 με τη μηχανή, θέλει ένα χρόνο η μηχανή για να σταματήσει και είναι αρκετά ευαίσθητη η μηχανή που είναι και 300 κιλά και ένα κιλό, εγώ 301. Σκέψου τώρα να είσαι με ένα πατίνι που οι ρόδες τους είναι αυτές που είναι και να βρουν ένα μικρό αντικείμενο ή μία ανομαλία στο δρόμο με 120. Θα εκτοξευθεί. Α, ηρίστο επαρόδο να το πω γιατί δεν το έχω πει. Εκεί στο ρεύμα ανόδου που είχε κάτι τρύπες στο ύψος της Αχαρνών, που βγαίνει εκεί, τις φτιάξανε τις τρύπες, εντάξει. Μπράβο, μπράβο στις υπηρεσίες, μπράβο. Λοιπόν, να το πω και αυτό για να είμαστε εντάξει. Επίσης, μια άλλη είδηση που θέλω να πω για να καταλάβετε τώρα την ατυχία της τύχης που λέμε. Ενδεχομένως να μάθατε την είδηση με μια γυναίκα κάπου στην Εκάλη, 85 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ, η οποία έχασε τη ζωή της στο ασανσέρ του σπιτιού της. Η γυναίκα μένει λύση μια μονοκατοικία, κινείτο με αναπηρικό αμαξίδιο. Τώρα κάτι έγινε, λέει, και ενώ έμπαινε στο ασανσέρ για να ανέβει, λέει, στον πρώτο όροφο που ήθελε να ανέβει, το αμαξίδιο ανατράπηκε, με αποτέλεσμα η γυναίκα, λέει, να παγιδευτεί ανάμεσα στην καμπίνα και την πόρτα και έχασε τη ζωή της. Είναι αυτό που λέμε η ατυχία της τύχης, ρε παιδί μου. Άμα δεν σε θέλει η τύχη, αλίμονο σου. Μπορεί να πάθει τη ζημιά στα καλά καθόμενα. Και η ζημιά μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Τώρα που λέω 85χρονη, να πω ότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συνομίλησε με τον Έλληνα που βρίσκεται στο πλοίο με τον περίφημο ιό που μας κυνηγάει, το χανταϊό, για τον οποίο ενημερώθηκε, λέει, και ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχαν δηλώσει, εντάξει, λέει, ήρεμα τα πράγματα, παιδιά, μην ανησύχετε, είπε ο πρόεδρος. Ο 70χρονος, ο οποίος μπήκε στο συγκεκριμένο πλοίο για να κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι από την Ανταρκτική, και πολύ ακριβό ταξίδι κλπ., είναι καλά στην υγεία του και θέλει, λέει, να διατηρήσει την ανωνυμία του προς το παρόν. Μακάρι, το πλοίο ξέρετε πολύ καλά ότι έφυγε από το πράσινο ακροτήρι και πηγαίνει προς ισπανικά νερά, υπεράκτια ισπανικά νησιά, εκεί στον Ατλαντικό. Θα φτάσει, καλώς εγώ των πραγμάτων, αύριο. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά και με τους ανθρώπους, γιατί γίνονται και χνηλατήσεις κλπ. Και να μην έχουμε διάφορα τρελά γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν μας παίρνει να έχουμε και άλλο ζήτημα γενικότερα. Πάντως οι επιστήμονες, για να το πω και αυτό, είναι καθησυχαστικοί γενικά με τον συγκεκριμένο χανταϊό. Λένε ότι δεν είναι όπως ο κορονοϊός, αλλά είναι καθησυχαστικοί ότι χρειάζονται τα μέτρα να εφαρμοστούν για να αντιμετωπιστεί η ιστορία αυτή. Τώρα που λέω ο κορονοϊός, θυμάστε την BioNTech, μια εταιρεία που είχαν ιδρύσει στη Γερμανία ένα ζευγάρι Τούρκων, η οποία εταιρεία έβγαλε τρελά λεφτά με τα εμβόλια mRNA, και μάλιστα νομίζω η εταιρεία η BioNTech πουλήθηκε σε μεγάλη εταιρεία φαρμακευτική. Δεν πάει καλά λοιπόν η BioNTech με αφορμή την ιστορία του κορονοϊού, διότι τελειώνει η ιστορία του κορονοϊού με την έννοια των εμβολίων κλπ. Έκανε, λέει, και απολύσεις. Έκλεισε, λέει, μονάδες παραγωγής στη Γερμανία και στη Σιγκαπούρη για να μειώσει τα έξοδά του κλπ. Και απέλυσε και 1.860 άτομα προσωπικό, επιστήμονες. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, λέει, ότι το ζευγάρι των Τούρκων που ίδρυσαν την εταιρεία αυτή φεύγουν και θα ιδρύσουν μια νέα εταιρεία για να δημιουργήσουν, να συνεχίσουν να ασχολούνται με τα εμβόλια mRNA κατά του καρκίνου. Και ότι τα πράγματα, λέει, πάνε πολύ καλά στο δρόμο αυτόν, με τη δουλειά που είχαν κάνει πριν τον κορονοϊό και συνεχίζουν να κάνουν και τώρα οι επιστήμονες. Αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να σας καλημερίσω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννέρη. Και σήμερα θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα. Θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για την ιστορία της Ryanair πάνω στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Ξύπνα, ξύπνα,
10: τι?
9: Ήρθε, είναι απ' έξω.
10: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
9: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
23: Η ώρα είναι 7.
24: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
25: Μισό.
24: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
25: Μισό.
24: Πάλι μισό.
25: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
26: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 8 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, η Τζέσσα Αμπτουλά στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5%, ΜΕΡΑ 25 με ποσοστό 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβιβάστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλέγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τα 3 αμερικανικά εντροπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζ υπό πειρά, χωρίς να υποστούν καμιά ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βίαια αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 101,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού στα 95,5 δολάρια. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχείο που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη το πατίνι του ανηλίκου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9 και 4 το βράδυ την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Εχθές, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Χαποέλ Τελαβίβ με το 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League παρηγύριζε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους. Και ο καιρός, νεφός για σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως με τη δημοσκόπηση του Sky. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πρέσβη Ελευθερίας με 9, Κουκουέ με 8, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5, Φωνή Λογικής με 3,5, ΜΕΡΑ 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Τόνι Σαμαρά, το ποσοστό το 78% απαντά αρνητικά και 11% θετικά. Για τη Μαρία Καριστιανού, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στην σωστή κατεύθυνση. Μαραθώνια ήταν χθες η συνεδρίαση της μελλοντικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τους υπουργούς και τους βουλευτές να υδρώνουν τη φανέλα και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών. Όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού. Αναφερόμενος στον τόνο και το κλίμα της συνεδρίασης της μελλοντικής ομάδας, ο Πρωθυπουργός δήλωσε χαρούμενος που διαψεύστηκαν όλοι όσοι έβλεπαν εξέγερση. Ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση του άρθρου 86 και ο περιορισμός του ρόλου της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών.
0: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Βρισκόμαστε και μπροστά στο συνέδριό μας να προβάλλουμε και το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της τρίτης τετραετίας όπως την οραματιζόμαστε. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε ένα σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση η οποία το μόνο το οποίο επιδιώκει είναι να αυξήσει την ένταση, επειδή ακριβώς δεν έχει πραγματικά επιχειρήματα και κυρίως δεν έχει σχέδιο.
2: 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εχθές, μεταξύ άλλων, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση συμβιβάστου βουλευτή υπουργού.
0: Η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη, η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η πλήρης αμηχανία, θα έλεγα αφωνία, της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και το ήθος της παραταξής μας.
2: Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία του Πρωθυπουργού. Για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το Πασόκ ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς.
3: Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Όλα όσα προκρίνει για την αναθεώρηση του συντάγματος τα έχει παραβιάσει ο ίδιος. Δεν υπάρχει άλλος Πρωθυπουργός που να έκανε λάστιχο τις συνταγματικές προβλέψεις για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ελέγξει τους υπουργούς του.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στο διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Ο κύριος Φάμελος.
4: Χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να κρύψει πολλαπλώς, πάρα πολλές φορές, τις ευθύνες ελεγχόμενων υπουργών. Με πόση αξιοπιστία μπορεί ο Πρωθυπουργός να ξεκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όταν ο ίδιος βαρύνεται με σοβαρές και πολλαπλές παραβιάσεις του συντάγματος.
2: Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκη τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας.
5: Τους επιβράβευσε και από πάνω, βάζοντάς τους, όπως είπε, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ξανά στις επόμενες εκλογές. Να φύγει, όσο γίνεται νωρίτερα.
2: Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επιπλέον, σύμφωνα με την τροπολογία, η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτη ανακριτή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζονται από την Ολομέλεια του εφετίου σε συμβούλιο. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά drones. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφεραν πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα ΗΠΑ συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η κηχυρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, οι New York Times αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Τεχεράνη αλλά και οι ΗΠΑ συνιστούν και συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί αεροπορικοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους εχθές στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Οι βομβαρδισμοί ανακοινώθηκαν ενώ ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωνε πως ο τρίτος γύρος συνομιλών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα διεξαχθεί 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε και υπέτειο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο ατύχημα πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του και οι δύο απολογίες έγιναν εχθές, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Διασωλωμένος θα θριάσει στο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανηλίκου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Μια 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα σε σπίτι στην Κηφισιά, σύμφωνα με την περιοριστική. Εχθές το απόγευμα, η ηλικιωμένη, η οποία ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, εγκλωβίστηκε κατά από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες μεταξύ του θαλάμου, του ασανσέρ και της πόρτας. Η 85χρονη ανασύρθηκε νεκρή μετά από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στον εμβληματικό ακροτήριο Δουκάτο στην νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και κινητοποίηση των αρχών.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Αθλητική σας ενημέρωση για τα play-off της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9:15 το βράδυ την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8 η Ζαλγκύρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε και οι Τούρκοι προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει και η ΑΕΚ. Οι Κιτρινόμαυροι επικράτησαν στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και το τελευταίο επεισόδιο στον δρόμο για την κατάκτηση του Τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους. Άστον Βίλα και Φράινμπουργκ αποτελούν το ζευγάρι του τελικού του στο Europa League. Οι Άγγλοι επικράτησαν την Νότιγχαμ Φόρεστ με 4-0 και οι Γερμανοί νίξαν την Μπράγκα με 3-1. Στο τελικό του Conference League θα παίξουν η Ράγιο Βαγιακάνο και η Κρυσταλ Πάλας, οι οποίες απέκλεισαν αντίστοιχα την Στράσμπουργκ και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η ίδια κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα, Δημήτρη. Δεν έχουμε και σοβαρές κυκλοφοριακές επιπτώσεις σήμερα, τουλάχιστον. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής στο Λεκανοπέδιο. Έχουμε λίγη κίνηση από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας στον Πειραιά. Στην ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα, όμως όχι παραπάνω, και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Φαντάσου πως ακόμα και η Σχιστού δεν έχει πάνω από 100 μέτρα αναμονής προς το Σκαραμαγκά. Η Λεωφόρος Αθήνων είναι λίγο πιο δύσκολη. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Κόγιο Μιχάλη και να ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ξανά σου ζήνω στο κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky. Έχεις ένα καλημέρα, καλό πρωινό.
10: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι στην Αττική σήμερα θα έχουμε συννεφιά, την βλέπουμε άλλωστε. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως εκεί προς το μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία και εκεί έως 23 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Πάντως φαίνεται ότι μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Και να πούμε ότι λόγω των νοτιάδων ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική, αλλά το επεισόδιο θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης. Δεν είναι δηλαδή ιδιαίτερα μεγάλης έντασης. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός και πάλι όμως με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη, φαίνεται ότι θα είναι και πιο ζεστή μέρα, Τρίτη και Τετάρτη, θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
8: Sky 100,3.

0: Αχ, θάλασσά μου εσύ, βαθιά, κρύβεις το νησί μου.
1: Τώρα τη δεύτερη ώρα ξεκινάμε με νησιά. Σε καλό δρόμο είμαστε, το έχετε καταλάβει, έτσι, Παρασκευή σήμερα. Βέβαια με συννεφιά η αλήθεια είναι, αλλά άκουσα την κυρία Σούζη πριν από λίγο, γι' αυτό και την κράτησα, όπως την κρατάω κάθε Παρασκευή. 31 λέει. Ναι, 31 λέει βαθμούς. Την Τρίτη, την Τετάρτη.
2: Την Τετάρτη. Δύο ζεστές μέρες θα είναι η Τρίτη.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι κατεβαίνει όσο πάει η ζέστη. Δηλαδή, χθες έβλεπα στα δυτικά τα ψηλά. Χθες βλέπω Ψαχνά, Θήβα, Ορεστία. Όχι, καλά, Ορεστία δεν μακριά. Αρτάκι, Χαλκίδα, μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι. Από 27.
2: Ούτε καν 29 δεν έπιασε.
1: Όχι, όχι, όχι. Α, ναι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι.
2: Για να μην είναι αυτό.
1: Ναι, ανεβαίνει.
2: Άκου να σου πω κάτι. Όταν η σταθμή είναι 1-2 με μεγάλε

0: ανέβει η θερμοκρασία.
1: Ναι, όπως και στα διακανέλια.
0: Έχει
1: περάσει και από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα
0: σωστό
1: ακόμα.
0: Σωστό. Τώρα, για πέστε μας τι γίνεται, κυρία Χριστίνα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ένα χαμηλό το οποίο έχει ανηφορήσει προς τα πάνω από την Αφρική, από εκεί, από τον κόλπο της Σύρτης περίπου, γιατί ήταν λίγο πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά με τους νοτιάδες κουβαλάει και λίγη σκόνη μέσα του, η οποία σκόνη όμως τα μεγαλύτερα επίπεδα είναι ψηλά.
0: Okay. Δεν μας ακουμπάνε, δηλαδή. Δεν μας επηρεάζουν.
1: Δεν μας επηρεάζουν τα χαμηλά. Όμως, αν βρέξει.
0: Θα κατέβει.
1: Θα κατέβει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι. Δηλαδή.
0: Θα βρέξει.
1: Πιστεύω ότι μια πιθανότητα υπάρχει. Να είναι ψηλόβροχο και θα είναι προς το μεσημέρι και θα είναι βεβαίως λασποβροχή και βεβαίως θα κάνει πουά τα αυτοκίνητά μας.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα θέμα
1: μην
0: είναι.
1: Απλώστε.
0: Εντάξει, το θέμα αυτό είναι. Αν μου αρέσει αυτό, είναι πολύ έτσι, δραστικό. Μην απλώστε, παιδιά, κρατήστε τα κρυμμένα.
1: Είναι γιατί.
0: Ή κάτω από την.
1: Ναι, από την τέντα ή από οτιδήποτε. Γιατί άμα. Θα ξαναπλύνει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άμα βρέξει.
0: Το αυτοκίνητο, άμα το πλήρα, την πατήσατε.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά δεν βλέπω να πέσει η θερμοκρασία. Βλέπει.
1: Όχι, όχι. Λίγο θα πέσει σήμερα. Α, okay. Λίγο. Δηλαδή εδώ στην Αττική θα είναι γύρω στου 23 βαθμού, όταν εχθέ ήμασταν 25 με 26 και 3 ή 4 σταθμοί έδωσαν και 27
0: Αττική.
1: Αυτό ήταν 25 με 26, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος
0: το των σταθμών.
1: Το Σαββατοκύριακο θα είναι το Σάββατο στους 20, για την Αττική μιλάω, γύρω στους 26 και την Κυριακή 27.
0: Α.
1: Δευτέρα πάλι είμαστε γύρω στους 27 και Τρίτη Τετάρτη είναι οι δύο μέρες από ό,τι φαίνεται που θα είναι αρκετά ψηλή η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Δηλαδή.
0: Okay.
1: Και δεν είναι καύσωνες.
0: Καλά, προφανώς δεν μην τρελάθουμε τότε.
1: Το άκουσα και αυτό.
0: Εντάξει. Άλλωστε τη Δευτέρα θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία, όπως σωστά λέτε.
1: Σωστά.
0: Άρα θα ξέρουμε περισσότερα
1: και
0: τα πράγματα.
1: Τώρα, ναι. Και πόσο θα κρατήσει αυτό. Λογικά από την Πέμπτη και μετά θα ψιλοπέσει. Όχι, θα κρυώσουμε.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν θα είναι στους 30, θα είναι λίγο καλύτερα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Γιατί
0: αλλά καλά
1: από
0: μας
1: τώρα
0: πάει.
1: Τα 30.
0: Ναι, δεν... σωστά, ναι, καλά δεν είναι. Αλλά καλά μας πάει. Δηλαδή, μάνι από Δευτέρα 11 ο μήνας.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Σωστά.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Σε καλό δρόμο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίνα. Να μας καλώ
1: ήρθατε,
0: κυρία μου. Και εσείς, κυρία μου,
1: με τα μπάνια σας και με τις εξοχές σας όλοι.
0: Τα μπάνια. Παιδιά, έχουμε πει, βάζουμε το χέρι, το δάχτυλο στο πόδι. Δεν φεύγουμε τη θάλασσα. Υπάρχει ο κόσμος που κάνει μπάνιο.
1: Βεβαίως και υπάρχει.
0: Έχουμε τον Νότι, το δικό μας εδώ πέρα. Τρελός τελείως.
1: Αυτός είναι.
0: Ο τρελός φοράει φτερά, το ξέρετε αυτό. Να τα.
1: Έλα να σου πω, ο Νότις τώρα σταματάει τα μπάνια.
0: Ναι, γιατί πάει ο κόσμος τώρα και δεν μπορεί, μην τον βλέπει ο κόσμος. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πω και στους φίλους μου που έχετε στείλει διάφορα μηνύματα πολύ ωραία, όπως ο Αβραάμ. Δεν έχω πει καλημέρα στον Δημήτρη που πήγε στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ μου φίλε. Για να δω. Καλημέρα στο Σωτήρη. Ο Σωτήρης μου λέει για να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η αγορά της Ολυμπιακής από την Aegean και να μην υπάρχει μονοπόλιο, πρέπει να αρχίσει εσωτερικά δρομολόγια και μία άλλη εταιρεία. Γι' αυτό ξεκίνησε εσωτερικά δρομολόγια η Ryanair. Σωτήρη, δεν είναι έτσι. Μα υπάρχει και δεύτερη. Υπήρχαν και άλλες αεροπορικές μικρότερες εταιρείες ελληνικές, οι οποίες βέβαια κάποιες δεν ευδοκίμησαν. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τώρα λέει από Αθήνα πετάει μόνο σε τρεις εσωτερικούς προορισμούς. Έβλεπα χθες τα στοιχεία. Η Ryanair, για την οποία θα κουβεντιάσουμε αργότερα, από τη Θεσσαλονίκη κάνει 33 δρομολόγια και νομίζω κάνει παραπάνω από τρεις σε εσωτερικές διαδρομές. Αν δεν κάνω λάθος. Ανδρέα, καλημέρα. Θα το ρωτήσω τον κύριο Σεϊμένη. Βέβαια, έχουμε και ερωτήματα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλημέρα, Αβραάμ. Λέει ο Αβραάμ το σωστό. Αν κατάλαβα σωστά, με το νέο πλαίσιο, οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να πηγαίνουν σε κέντρα διασκέδασης ακόμη και με συνεδεία κηδεμόνα. Αν ισχύει, λέει, μήπως είναι κάπως γενικό τσουβάλιασμα. Γιατί, λέει, στις συναυλίες, για παράδειγμα, επιτρέπεται η παρουσία ανηλίκων. Αν ο στόχος είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, ίσως υπάρχουν και πιο πρακτικά μέτρα ελέγχου, όπως ειδικό βραχιολάκι ή διαφορετική σήμανση ηλικία στην είσοδο. Δεν έχω ιδέα, Αβραάμ, να σου πω την αλήθεια, αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν έχω ασχοληθεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μανέλη στο Ρέθυμνο. Χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Γιάννης μας λέει ότι στην Κόνονο, στο Βύρονα, στην Ανάληψη, έχει σπάσει σωλήνα σαν νερού και θέλει πολύ προσοχή. Και ο κύριος Κιμιονής επανέρχεται και μου λέει με αφορμή τις 55.000 αιτήσεις σύνταξη οδότησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί, λέει, το πρώτο τρίμηνο του 26. Η αγορά, λέει, έχει ελλείψεις, το δημογραφικό χτυπά στις φορές που δεν εισπράττονται, αλλά μόνο μετατρέπονται σε υποχρεωτικές παροχές από το κράτος, άρα πρέπει να ληφθούν κομβικές αποφάσεις τώρα για την επόμενη γενιά, λέει ο κύριος Κιμιονής. Τώρα που λέτε δημογραφικό, δεν ξέρω να πήρατε χαμπάρι για να πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να μην τα χάσω εδώ πέρα μπροστά μου. 70.000, λέει, είναι μόνο οι μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού του χρόνου. Είναι, λέει, ο μικρότερος αριθμός που καταγράφεται τα τελευταία πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια είναι

0: 69.895 μαθητές που θα είναι στην πρώτη δημοτικού. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, στη Μαλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή προφανώς και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν μέχρι 31 Μαΐου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστημ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστημ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
9: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα checkmat για βασιλικούς ύπνους.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Λένορμα έως Νέα Φιλαδέλφεια, στις Χιστούς Καραμαγκά και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα αυτά ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Πάλς για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5%. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
20: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε 7:34, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, καλή Παρασκευή. Είναι η 8η ημέρα του Μαΐου. Έχει βγει ο ήλιος, αλλά δεν το βλέπουμε διότι έχει συννεφιά. Χρόνια πολλά στον Αρσένιο και τον Θεολόγο που γιορτάζουν σήμερα. Θυμίζω, γιατί μου το λένε και φίλοι ακροατές, τα λέγα εγώ νωρίτερα, ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου σήμερα. Για αυτά τα υπέροχα ζώα, τα οποία στο παρελθόν τα χρησιμοποιούσαμε πιο πολύ, αλλά υπάρχουν και σήμερα σε αρκετές περιοχές και στα νησιά μας. Θυμίζω. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Όπως επίσης, μην το ξεχάσω αυτό, κρατήστε ότι σήμερα είναι η μέρα του 45. Η Γερμανία παραδόθηκε. Η ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε. Βέβαια, το ξαναλέω ότι επειδή αύριο είναι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της νίκης στη Μόσχα, αυτό γίνεται διότι την ώρα που ανακοινώθηκε, τη μέρα που ανακοινώθηκε η παράδοση της Γερμανίας, είχε περάσει, επειδή έχουμε τις ώρες διαφορά, στη Μόσχα, γι' αυτό και αυτό γιορτάζεται την ένατη μέρα του Μαΐου, η μέρα της νίκης για τους Ρώσους, και εκεί πραγματοποιείται και η παρέλαση. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα, καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα, καλημέρα να πω σε όλους εσάς που μου στείλατε μήνυμα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα Σωσό, τι κάνει το Λαμπραντόρ, πώς είναι? Τι γίνεται, τι καιρό κάνει κάτω στο χωριό σας, Σωσό, στην Καλαμάτα? Γεια σου, Βασίλη. Ναι, είναι, δεν θα πω τώρα ονόματα, βεβαίως. Υπήρχαν και άλλες αεροπορικές εταιρείες, με λίγα δύο, μία, τέσσερα οι άλλοι, οκτώ οι άλλοι, και είχαν και. Που κάποιες δεν ευδοκίμησαν η παρουσία των αεροπορικών αυτών εταιριών στη χώρα μας. Καλημέρα, Νίκο. Για μια ακόμα φορά, παρακαλώ πάρα πολύ, αναδείξτε το μεγάλο θέμα κίνησης φορτηγών και άλλων βαραίων οχημάτων τις ώρες αιχμής από Κηφισό και Αθηνών. Η κατάσταση, λέει ο Νίκος, είναι ανυπόφορη. Ένα πράγμα θα πω για να πάω στον κύριο Σεϊμένη. Δεν είναι μόνο ότι είναι πάρα πολλά τα φορτηγά, τα οποία αναγκαστικά, παιδιά, πρέπει να κυκλοφορήσουν, για να φύγουν από, ή να μετακινηθούν κλπ. Είναι ότι κάποια από τα φορτηγά αυτά κινούνται και στην αριστερή λωρίδα. Επειδή καθημερινά πλέον εγώ κάνω το δρομολόγιο και ευτυχώς που είμαι με τη μηχανή. Αλλιώς θα έχανα ώρες επί... πολλές ώρες στο ανέβασμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως θα υπάρξει απαγόρευση της κυκλοφορίας στα φορτικά κάποιες ώρες που υπάρχει αιχμή της κυκλοφορίας. Ακούστηκε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ρεσεμένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Ρεσεμένη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και Ψάρντι, καλημέρα και ως φίλου που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα τα οποία μας έχουν βάλει φίλοι ακροατές. Στην κοινή δήλωση λέει των δύο συζύγων, μπορεί ο ένας από τον πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου του να καλύψει τα τεκμήρια του άλλου συζύγου?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι λιγάκι δύσκολο αυτό. Διότι ανεξάρτητα του κάνουν κοινή δήλωση οι δύο σύζυγοι, για να καλύψει τα τεκμήρια ο ένας του άλλου νου, όταν ας πούμε τα έξοδά του πηγαίνοντας προς τα πίσω όλα τα χρόνια,
0: ναι,
1: είναι παραπάνω από τα έσοδά του, δεν περισσεύει έσοδο δηλαδή, για να καλύψει με αυτό το περίσσεμα, για να καλύψει τα τεκμήρια τα σημερινά.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένα αλληλικό άθροισμα και στον ένα είναι θετικό, στον άλλο μπορεί να είναι αρνητικό. Τα έσοδα μείνουν τα έξοδα, εννοούμε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή λοιπόν, ο καθένας σύζυγος αντιμετωπίζει το τεκμήριο του μόνος του. Δεν είναι πως τις αποδείξεις που όταν περισσεύουν οι αποδείξεις του ενός μπορούν να καλύψουν τις αποδείξεις του αλληλού για να πάρει τη μείωση του πόρου του. Αυτό είναι άλλο πράγμα, η αποδείξη. Εδώ μιλάμε για τα εισοδήματα, έτσι, ναι, που προστάτει. Ναι. Επομένως, εάν δεν έχει κάποιος περίσσεμα των εισοδημάτων του στον πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου, όπως γίνεται ένας πίνακας που είναι διαχρονικός, ας πούμε. Ξεκινάμε από το 25, 24, 23, πάμε προς τα πίσω για να καλύψουμε τα τεκμήρια. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ο καθένας αντιμετωπίζει την εφορία μόνος του και θα πληρώσει φόρο. Ανεξάρτητα ότι ο άλλος μπορεί να έχει περίσσεμα στον πίνακα του. Δεν έχει σημασία.
0: Okay. Πάμε παρακάτω. Σε χωρισμένους γονείς, λέει φίλος ακροατής, ποιος από τους δύο έχει μείωση του φόρου για τα παιδιά, λόγω εξαρτημένων τέκνων δηλαδή? Όποιος έχει την απόφαση δικαστηρίου.
1: Κοιτάξτε, αυτό συνέβαινε μέχρι, δηλαδή με χωρισμένους γονείς, η αφορία δεν δεχόταν να έχει έξοδα ο γονέας που δεν έχει μέλη του παιδιού. Δηλαδή, το δικαστήριο έλεγε να πάρει το παιδί
0: η μαμά, ξέρω εγώ, ναι, η μαμά.
1: Από τους δύο, ναι.
0: Ωραία.
1: Ο άλλος δεν έχει το δικαίωμα να βάλει έξοδα για το παιδί του. Του λέει, αφού την επιμέλεια την έχει ο ένας εκτός του ζύγου,
0: και άμα πληρώνει ο άλλος.
1: Όμως εδώ το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας δηλαδή, δέχτηκε ότι τα έξοδα των παιδιών, ανεξάρτητα από το ποιος ο γονέας έχει την επιμέλεια, εξακολουθούν να βαρύνουν και τους δύο. Λέει, στην ανατροπή του παιδιού συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος.
0: Μάλιστα.
1: Θα το πάρει το Σαββατοκύριακο, να πάρει το παιδί με την άδεια του δικαστήριου, να το πάει.
0: Μια βόλτα. Μια εκδρομή, ναι, κατάλαβα.
1: Θα ξοδευτεί, θα το πάει στο θέατρο, θα
0: τον
1: ντύσει, θα το αφήσει έτσι. Επομένως, από το 22 και μετά που βγήκε αυτή η απόφαση του δικαστηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, και οι δύο σύζυγοι, ανεξάρτητα ποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού, έχουν το δικαίωμα να παίρνουν την έκφραση του φόρου. Γιατί ξοδεύουν και οι δύο
0: συνεργαζόμενοι
1: στην ανατροπή του παιδιού.
0: Ωραία, ξεκάθαρα. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον για τις λεγόμενες νεοφυείς ή startup επιχειρήσεις. Οι δωρεές λοιπόν σε αυτές τις επιχειρήσεις εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των δωρητών?
1: Όχι ακριβώς σε κάθε startup επιχείρηση ή νεοφυή επιχείρηση. Το 22 ιδρύθηκε με ειδικό νόμο το Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λέει λοιπόν μέσα ο νόμος ότι όποιος δίνει σε αυτό το Εθνικό Μητρό, σε αυτή την επιχείρηση που να είναι με εταιρεία, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Όποιος δίνει δωρεές χρηματικές, θα τις εκπίπτει όλες από τα έξοδά του. Αν είναι επιχείρηση. Έτσι, mm-hmm. Αν είναι φυσικό πρόσωπο, εγώ ας πούμε να δώσω μετρητά, δεν έχω εγώ επιχείρηση να εκπέσω έξοδα. Οπότε δεν έχω κανένα όφελος. Αλλά αν μια επιχείρηση, οποιαδήποτε επιχείρηση, δώσει ένα χρηματικό ποσό στο Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ, το εκπίπτει το ποσό όλο. Επομένως, είναι πολύ μια ευκαιρία για όσους θέλουν να εκπέσουν όλη τη δαπάνη να κάνουν καλό. Θυμίζω ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, startup, είναι νεοειδρεόμενες επιχειρήσεις που έχουν πρωτότυπες ιδέες και λέει ο νόμος ότι να προσελκύουν και επενδυτές οι οποίοι πιστεύουν στις ιδέες αυτές και βάζουν τα λεφτά τους. Επομένως, μπορεί σε αυτή την επιχείρηση, όχι σε κάθε νεοφύη επιχείρηση, μόνο σε αυτή που είναι το μητρό τους, ας πούμε, να δίνει λεφτά για να μπορούν να βοηθάνε και αυτοί μετά σε ιδέες περισσότερες και να βοηθάνε και τις νεοφύες επιχειρήσεις που αναπτύσσονται καθημερινά.
0: Πάμε και σε άλλο ένα ερώτημα. Το ποσόλι του ενοικίου που καταβάλει ο γονέας για τέκνα που σπουδάζουν, πώς γράφεται στη φορολογική δήλωση, επηρεάζει τη φορολογική κατάσταση των γονέων?
1: Κοιτάξτε, η κατοικία του εξατόμων παιδιού που σπουδάζει έχει τεκμήριο διαβίωσης για τον γονέα και γράφεται στον πίνακα 5, για όσο ξέρουν, έτσι.
0: Okay.
1: Δηλώνεται λοιπόν και στον πίνακα 6 όμως ως δευτερεύουσα κατοικία του γονέα, ανεξάρτητα αν το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι στο όνομα του γονέα ή στο όνομα του παιδιού. Επομένως, ναι, κοιτάξτε, είναι τεκμήριο και αν ο γονέας που το γράφει στην δήλωσή του δεν έχει εισοδήματα, τότε αυτό σαν τεκμήριο μετράει σαν τεκμαρτό εισόδημα, ψεύτικο εισόδημα που φορολογείται. Αυτό είναι τεκμαρτό εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, κοιτάζουν γιατί το γράφουμε και στον πίνακα 5 και στον πίνακα 6 το γράφουμε εδώ, για να μπορεί να περάσει στην εφορία ανώδυνα και να μπορεί, αν μπορεί ο λογιστής, να διευκολύνει, ας πούμε, την κατάσταση, να έχει και ένα όφελος ο φορολογούμενος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη, για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχετε στείλει πάρα πολλά ερωτήματα για τον κύριο Σεϊμένη. Μαρία μου, η επιστροφή φόρου μπαίνει στο λογαριασμό σου υπό κανονικές συνθήκες, από ό,τι μαθαίνω από τους λογιστές, μέσα σε μία εβδομάδα, αν δεν έχεις άλλες οφειλές. Δηλαδή, αν δεν έχεις έμφυα κλπ. Μέσα σε μία εβδομάδα πιστώνονται τα χρήματα της επιστροφής στο λογαριασμό που έχεις δηλώσει στην εφορία. Ωραία. Καλημέρα. Δεν κάνεις τίποτα εσύ. Ξαναλέω, φέτος είναι πολύ γρήγορες οι επιστροφές. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς το παιδί. Ναι.
2: Ναι, θα το χαρακτήριζε ένα ήσυχο πρωινό παράδειγμα.
0: Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο, ναι.
2: Υπό την έννοια του ότι έχουμε την κίνηση που περιμένουμε και λίγο καλύτερη. Η δε σχιστού είναι σημαντικά καλύτερη. Έχει μικρή αναμονή.
0: Μπράβο.
2: Σπάνιο πράγμα για τη σχιστού, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο.
2: Έλευμα εξόδου των δύο εθνικών οδών, όπως το περιμένουμε, και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Αυτά είναι προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον που λέω, για ακούστε μια είδηση που έχει περάσει τα ψηλά. Θυμάστε την ιστορία με τη Γρυλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που έλεγε ο Δονάλτιος ότι εγώ θα την πάρω? Το θυμάστε αυτό? Λοιπόν, βγήκε μια είδηση στα ψηλά, τη διάβασα αλλά την κράτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, εξασφάλισαν τον έλεγχο ενός από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βαραίων σπάνιων γεών στη Γρυλανδία, παρακαλώ πολύ. Μια Αμερικανική εταιρεία εξόρυξης έλαβε επίσημη έγκριση από την κυβέρνηση της Γρυλανδίας για να αποκτήσει το 70% ενός κοιτάσματος στη Νότια Γρυλανδία, εκτιμόμενος πόρος 4,7 δισεκατομμύρια τόνοι υλικού που περιέχει σπάνιες γαίες. Το 27% των σπάνιων αυτών γεών είναι στοιχεία βαραίων σπάνιων γεών που χρησιμοποιούνται, λέει, για κινητήρες ηλεκτρικών οχημάτων, ανεμογεννήτριες και προηγμένα στρατιωτικά συστήματα. Ακούστε τώρα να δείτε σε σύγκριση. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Καλιφόρνια, που εκεί είναι το 0,5 των σπάνιων βαραίων γεών. 0,5% σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί είναι το 27% των παγκόσμιων κοιτασμάτων. Ε? Στην Κίνα, λέει, το μεγαλύτερο κοίτασμα παράγει το 1,13% του συνόλου των σπάνιων γεών τα οποία έχουν βρεθεί. Ξαναλέω, στη Γρυλανδία είναι το 27%. Σε καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον υπάρχουν μήνες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι, υπάρχουν μέρες, όχι μήνες. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαράκι, και τον περιμένεις και τον περιμένεις και τον περιμένεις. Και όταν τελικά επιτέλους μπαίνεις στο σπίτι σου και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ για να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και με 40 χρόνια εμπειρίας η Ιζομάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής στη στεγάνωση ταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζομάτ και Isoflex PU 500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
22: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
25: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
26: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
24: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σχεδόν 10 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3 και αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή για να υποδεχθούμε μετά από καιρό είναι η αλήθεια τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου των Τουριστικών Επιχειρήσεων, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και προέδρου των Ξενοδόχων της Χαλκιδικής, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον κάλεσα διότι είναι μία από τις περιοχές που σαφώς επηρεάζεται από την ιστορία της Ryanair και της βάσης που έχει στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σας έλεγα και νωρίτερα με την έναρξη εκπομπής ότι μαθαίνουμε ότι σήμερα επισήμως η Ryanair θα ανακοινώσει σε συνέντευξή της στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ότι μετά το τέλος του καλοκαιριού η βάση δεν θα συνεχίσει να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους λόγους είναι και η αύξηση του αντιτίμου, του ενοικίου που ζητάει η εταιρεία που έχει το αεροδρόμιο Μακεδονία, που αυξάνει κατά 15% το αντίτιμο, το ενοίκιο. Καλημέρα κύριε Τάσιε.
4: Καλή σας μέρα. Αυτός ανέστη, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ.
3: Αληθώς ο κύριος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται λοιπόν πάνω, τι κλίμα υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα σχετικά με την ιστορία αυτή? Βλέπω ότι γίνονται κινητοποιήσεις, εννοώ με την έννοια συσκέψεων, ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργείου. Έχει δημιουργηθεί και ένα όργανο άτυπο για την συγκεκριμένη ιστορία. Γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία? Το γεγονός ότι ενδεχομένως φεύγει μετά το καλοκαίρι η Ryanair θα είναι μεγάλη πληγή για την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας?
4: Να πω καταρχάς ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την αύξηση που ζήτησε ή φημολογείται μέσω της Ryanair ότι ζήτησε η Fraport.
3: Ναι, η Fraport θυμίζω δηλαδή, ότι είναι η εταιρεία που έχει στην κατοχή της
4: τα 14 αεροδρόμια στην χώρα μας.
3: Και το Μακεδονία, ναι.
4: Και το Μακεδονία. Αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν είναι αυτό το ποσοστό, αλλά ας πάμε λίγο στην ουσία, γιατί όπως σωστά λέτε, φαίνεται και μετά τη σημερινή συνέντευξη θα προκύψει ότι μετά τον Οκτώβριο η βάση σταματά, δηλαδή τρία αεροσκάφη σε σταθερή κατάσταση στην Θεσσαλονίκη για να μπορούν να κάνουν και άλλες πτήσεις. Είναι μια περίοδο δύσκολη για την περιοχή. Πολύ ξαφνικά έγινε αυτή η ανακοίνωση από την Ryanair, όμως δεν είναι και έκπληξη διότι το κάνει αρκετές φορές σε πολλά άλλα.
3: Σωστό. Και το κάνει και τώρα λύση στο Βερολίνο, μαθαίνω, κύριε
4: Πρόεδρε. Και στη Ρίγα της Λετωνίας.
3: Ακριβώς.
4: Σκεφτείτε ότι στη Ρίγα της Λετωνίας είναι 10 αεροσκάφη στη βάση.
3: Ναι.
4: Είναι πολύ ξεκάθαρο από ό,τι φαίνεται ότι γίνεται για λόγους οικονομικούς. Προφανώς είμαστε στην ελεύθερη αγορά και η διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και για την ίδια την εταιρεία φαίνεται ότι οι δείκτες οικονομικοί είναι αυτοί που τους κάνουν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Υπενθυμίζω για τους ακροατές μας ότι η Ryanair είχε μια καθαρή κερδοφορία το 2025 1,6 δις ευρώ.
3: Μάλιστα.
4: Είναι ένα πολύ, πολύ
3: είναι μεγάλο ποσό. Άρα δεν είναι.
4: Για να γκρινιάζει.
3: Ναι, σωστό θα έλεγα. Άρα δεν είναι δηλαδή πρόβλημα το να μείνει. Θυμίζω λέει ότι πάνω στη βάση έχει περίπου 200 άτομα προσωπικό.
4: Πήγε και
3: ακριβώς
4: που ήθελε να κάνει. Και συγχρόνως, ποια είναι η διαφορά, γιατί βλέπετε ότι θα μπορούσε να το πει ότι αύριο κλείνει από αυτές τις συνθήκες, αλλά κλείνει κατά βάση τη χειμερινή περίοδο.
3: Ακριβώς,
4: το πρόγραμμα είναι εκεί.
3: Γιατί το πρόγραμμα είναι εκεί, δεν είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει κόσμο.
4: Ακριβώς. Και επίσης λέει ότι πιθανόν το Μάρτιο του 27 να συνεχίσει.
3: Ναι.
4: Αλλά γιατί το χειμώνα, γιατί δεν υπάρχει διακινητικότητα, προσέξτε, εισερχόμενου τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί το αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα γενικά.
3: Ναι.
4: Ιδιαίτερα το χειμώνα. Δεν υπάρχουν τόσες πτήσεις ούτε στον ομό Ιωαννίνων, ούτε στον ομό Καβάλας, ούτε στην Αλεξανδρόπολη στον Εύρο. Άρα λοιπόν εξυπηρετεί ένα μεγάλο σκέλος. Δεν έχει όμως τόσο εισερχόμενο τουρισμό όσο μπορούσε να καλύψει κάποιες στιγμές. Παράλληλα βλέπουμε ότι εμείς δεν ήμασταν τελικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια έτσι πιο σκληρή κατάσταση για την αεροπορική σύνδεση.
3: Τι εννοείτε,
4: και θα πω, Ναι, θα γίνω πιο σαφής. Δεν είμαστε οργανωμένοι με την έννοια να έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό για 3-5 χρόνια, μια στρατηγική, αν θέλετε, με ειδικούς στο θέμα των αεροπορικών συνδέσεων. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό λόμπι με low cost εταιρείες ή με εταιρείες που κάνουν τακτικές πτήσεις, για να μπορέσεις είτε να αντικαταστήσεις την πορεία ή να έχεις μια άποψη πάνω στη διαπραγμάτευση. Τώρα εδώ πήγαμε τετελεσμένα ουσιαστικά με βάση τη δική του σκέψη και βέβαια σε μια από τη δική του πλευρά έμεσα. Έμεσο εντός αγωγικών λέξη, εκτός ανάλογο ο καθένας που το βλέπει.
3: Εκβιασμό. Προφανώς είναι εκβιασμό.
4: Δώστε μας ίσως κάποια λεφτά για να το σκεφτούμε.
3: Ναι. Ερώτημα, μπορεί κάτι να αλλάξει τώρα? Θέλω να πω δηλαδή ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, με το ενδεχόμενο της επίσημης ανακοίνωσης μέσα στην ημέρα για μετά τον Οκτώβρη ή τον αργότερα, τέλος πάντων, ή νωρίτερα, μπορεί να αλλάξει αυτή η απόφαση?
4: Όχι, από ό,τι φαίνεται από τις συνομιλίες που είχε ο κύριος Αγγελούδης με μια ομάδα από
3: την εταιρεία
4: που έκανε την πόλη της Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα με την εταιρεία και με τη Fraport, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να το αλλάξει αυτό.
3: Ας πάω παρακάτω λοιπόν.
4: Για μας, για τη Χαλκιδική, είναι σαφώς ένα πλήγμα. Η χειμερινή περίοδο όμως εμάς μας βρίσκει σχεδόν κλειστά σε σχέση με το επιχειρήν του τουρισμού.
3: Ναι.
4: Ενώ αντίθετα τη Θεσσαλονίκη την κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Σε μια περίοδο που το καύσιμο, το αεροπορικό, όπως ξέρετε, λόγω της Μέσης Ανατολής έχει τις διακοιμάσεις του. Βέβαια, οι εταιρείες αεροπορικές προαγοράζουν καύσιμο και όταν έχει μια τέτοια κερδοφορία δεν νομίζω να έχει τόσο πρόβλημα.
3: Ναι.
4: Αλλά και από την άλλη, σκεφτείτε ότι 50 με 100 ευρώ είναι ο μέσος όρος ενός εισιτηρίου για τη Ryanair. Αν έχουμε και τέτοιου είδους ζητήματα και βλέπω ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και έχοντας δει πλέον
3: από
4: Ελλάδα, ναι, με Τίρανα, αεροδρόμιο Τίρανα, Σόφια και ουσιαστικά και αεροδρόμια που είναι πολύ πιο χαμηλή η χρέωση στην επίγεια εξυπηρέτηση.
3: Θα επιλέξει η Κίνα. Κλείνοντας,
4: θα επιλέξει η Κίνα.
3: Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, υπάρχει περίπτωση να βρούμε άλλη low cost εταιρεία να καλύψει τη Ryanair? Θέλω να πω, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
4: Δύσκολα. Οι περισσότεροι συντονίζονται με την πληρότητα των αεροσκαφών.
3: Μάλιστα.
4: Το εισερχόμενο και εξερχόμενο κομμάτι, αυτό θα το δούμε. Όμως ήδη η Χαλκιδική, για παράδειγμα, λόγω της εποχικότητας καλοκαιρινής, αλλάζει τα δεδομένα. Η τη Πολωνία προχθές με δύο διαφορετικά τσάρτερ από Βαρσοβία και Κατοβίτσε κατέβασε πάνω από 300 άτομα.
3: Ναι.
4: Αυτό σε ένα λογική μαζικού μοντέλου, όχι του μεμονωμένου που είναι η κυρίως η Ryanair. Αλλά προφανώς θα πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση να δούμε πώς αυτό θα καλυφθεί και από άλλες εταιρείες. Υπενθυμίζω ότι για τη Fraport των 14 αεροδρομίων στην Ελλάδα μας, η Ryanair είναι η δεύτερη εταιρεία σε σχέση με πελάτη.
3: Μάλιστα.
4: Η πρώτη Aegean. Άρα εδώ βλέπετε ότι έχει κάποια σχήματα οξύμορα. Δηλαδή και καλός πελάτης και να θες να το χάσεις, δεν νομίζω. Κάτι άλλο συμβαίνει.
3: Okay, θα τα δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
4: Καλημέρα
3: μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρηγόρη Στάσιος, πρόεδρος των Ξενοδόχων Χαλκιδικής, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για την Ryanair. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
16: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
18: Απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πραγματοποίησαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν στην επίθεση αυτή, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανέφερε ότι 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύεται κατά 1,6% στα 101,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,4% αγγίζοντας τα 96,3 δολάρια το βαρέλι. προθεσμίωσης 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες για να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία, έδωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Εν τω μεταξύ, Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε χθες παράνομους στους παγκόσμιους δασμούς 10% που έχει ήδη επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%. Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, ενώ το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απάντα αρνητικά, το 11% θετικά. Για τη Μαρία Καριστιανού, το 68% απάντα αρνητικά, το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώσεις στην οικονομία. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ο επανακαθορισμός της έννοιασης μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 έτη και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Το σκάφος θυμίζει εξελιγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, φέροντας στο πάνω μέρος του ειδικούς αισθητήρες στόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη ΧΑΠΟ ΕΛ Τελαβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους.
0: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
11: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
21: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
22: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Ο Βουλαρίνος ο φίλος μου προσθέτει και το όλα στην σημερινή μας ραδιοφωνική παρουσία εδώ στον Sky 100,3. Πρωινό Παρασκευής 8 Μαΐου. Έξω έχει μουντζούρα και συννεφιά. Είναι αυτός ο άθλιος καιρός. Έχει κουβαληθεί όλο το χώμα από την Κισκόνη, από την Αφρική. Υπομονή, κάποια στιγμή θα φυσήξει ο βοριάς, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Εύχομαι τα καλύτερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε διασκορπισμένοι στο εξωτερικό, σε άλλες πολιτείες τις οποίες ζείτε. Προσκεκλημένος υπουργός αυτό το πρωινό μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
23: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
22: Να είστε καλά.
23: Και θα έχουμε πει σαν μια πολύ ωραία εκπομπή.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δημοσιογραφία, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, τα έχει μονάζιγα δικά της. Τι προβλέπαμε όλη την εβδομάδα? Λέγαμε ότι θα πλακωθούν, θα γίνει ένα ακόμη αντάρτικο, όπως το προηγούμενο με την συζήτηση για το κράτος δικαίου. Θα διασπαστούν, θα φτάσουν σε εμφύλιο και τα λοιπά, θα σκοτωθούν και όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, αλλά η δημοσιογραφία, όπως ξέρετε, είναι μονάζιγα δικά της. Όπως σας είπα, λέει, καλά, είπαμε εμείς κάτι, μόνοι σας τα λέγατε. Κύριε Υπουργέ.
23: Καταρχάς, αυτό το οποίο έγινε έχει κάποιο ενδιαφέρον και θα το εξηγήσω στον κόσμο. Είχαμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος κάθισε υπομονετικά 6,5 ώρες, άκουσε 50 βουλευτές, οι οποίοι μίλησαν και είπαν ό,τι ήθελαν να πούν, κράτησε σημειώσεις και στο τέλος απάντησε στον καθένα ξεχωριστά.
22: Έκανε και μια σύνοψη.
23: Γιώργο, μου είπες εσύ αυτό, Άδωνη, μου είπες εσύ εκείνο αυτό. Τέτοια εσωκομματική συνεδρίαση. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει κάνει άλλο κόμμα και άλλη κυβέρνηση ποτέ. Και το λέω διότι.
22: Αλλήμον αν δεν έκανε αυτό το Δημοκρατικό Κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία.
23: Ναι, αλλά το λέω επειδή ακούω συνέχεια τις διάφορες κριτικές προς την κυβέρνηση, τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές είχε ο Σκάι εδώ κάτω το πρωί τα παιδιά, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος, τον Χάρη Καστανίδη. Τη μέρα που, την επόμενη που είπε ότι αποχωρεί από το Πασόκ. Και μέσα όλα ο κ. Καστανίδη είπε: εξελέγει στην Πολιτική Επιτροπή του Πασόκ πριν από 2,5 χρόνια, αλλά δεν πήγε ποτέ να μιλήσω γιατί δεν συνήλθε ποτέ το όργανο ούτε μία φορά. Δηλαδή βγάλαν Πολιτική Επιτροπή και δεν κάνουν ούτε μία συνεδρίαση. Αυτοί κατηγορούν το Μητσοτάκη ότι είναι αντιθεσμικός, αντιδημοκράτης,
22: κλεισμένος
23: στο μαξί μου, έχει μόνο τους δικούς του κτλ. Που κάθεται 6,5 ώρες και μιλάμε όλους τους βουλευτές. Κάποια στιγμή, παιδιά, να έχουμε κάποιο όριο στην κριτική.
22: Αλλά έτσι. Έχουν τα παραπονά τους και οι βουλευτές. Πριν όμως, πριν μπούμε, κύριε Υπουργέ, πριν μπούμε. Επειδή ξέρετε, έχω και εγώ τα δικά μου κολλήματα, πριν μπούμε στα βαθιά ή στα, πώς θα το πω, και στα πιο ριχά της κυβερνήσεως και της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα δύο δικές μου παρατηρήσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η πρώτη παρατήρηση αφορά στα κενά έδρανα τα υπουργικά κατά την ομιλία του προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Παρθολομαίου του Πρώτου. Ήταν μια πολύ κακή εικόνα για το Κοινοβούλιο και για την κυβέρνηση.
23: Θα συμφωνήσω. Πιστεύω ότι έγινε από λάθος συντονισμό μεταξύ μας. Εμείς όταν υπουργοί ή να πάμε στη Βουλή σε κάποια εκδήλωση της Βουλής, μας παίρνει τηλέφωνο η κυβέρνηση και λέει: ξέρετε, έχουμε αυτή την εκδήλωση, πρέπει να πάτε. Σε αυτό δεν μας πήρανε. Πιστεύω ότι Έχει κάνει και με τον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος είναι στο,
3: ναι, στο νοσοκομείο
23: και είναι, αυτό,
3: ναι,
23: έχει φέρει μια αριθμία.
3: Για να μην σας πω ότι κατ' εμέ έλειπε κακός και ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Το
23: δεν
3: θέτω
23: στην
3: και
23: Ελλάδα.
3: Αυτό. Το ξέρω, ήταν το καταλαβαίνω. Θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια συνεννόηση. Θα μπορούσαν να περιμένουν τα Εμιράτα. Δεν έρχεται κάθε μέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην υποτιμούμε θεσμούς. Όσο θέλετε να λέγω.
23: Τον Πατριάρχη εδώ και σήμερα, τον συνδέσω και αύριο στο
3: δεν λέω ότι δεν τον δείτε, κύριε Υπουργέ. Λέω η εικόνα του κοινοβουλίου.
23: Η αγάπη μας για τον Πατριάρχη είναι δεδομένη. Ο προσωπικό μου σεβασμός τεράστιος. Να πω μονοπολικά, εγώ και πριν νυμφευθώ την ευγενία, πήγαμε στον Πατριάρχη και πήραμε ευχή στην Κωνσταντινούπολη. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Η κυβέρνηση να τον αγαπάει, τον λατρεύει. Με τις οτάξεις να αγαπάει, τον λατρεύει. Δεν υπάρχει θέμα. Ως προς την εικόνα, με ρωτήσατε, πιστεύω ότι υπήρξε ένα λάθος του νομοσχεδίου. Δεν μου άρεσε η εικόνα, ναι, από την είδα.
3: Το
23: μετά
3: δεύτερο...
23: από την είδα, πρέπει να έχουμε
3: ωραία.
23: Πάει.
3: Το, ωραία. Το δεύτερο θέμα, η δεύτερη μου έτσι, το δεύτερο κόλλημα, η μονή, πείτε το όπως θέλετε, είναι κάτι που αναρτήσατε εσείς, δημοσιεύσατε εσείς. Στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές, στο Δήμο Αθηναίων προχθές, κατά την ορκομοσία του κυρίου Πέτρου Κωνσταντίνου ως Δημοτικού Συμβούλου, εξευτελίστηκε ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόσο από τον ίδιο τον κύριο Κωνσταντίνου, θα εξηγήσω γιατί, όσο και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που έκανε την ορκομοσία. Ο κύριος Κωνσταντίνου ορκίστηκε σε έναν όρκο δικής του εμπνεύσεως, όπου λατρεύει Ισλάμ και διάφορα τέτοια πράγματα, Χαμάς και όλους ό,τι νομίζει εκείνος, εν πάση περιπτώσει. Και στη συνέχεια υπογράφει τον κανονικό όρκο, δηλαδή κοροϊδεύει και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων τον θεσμό και ο ίδιος ο κύριος Κωνσταντίνου. Δεν είδα όμως να αντιδρά κανείς, ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε ο νόμος, ούτε το κράτος, πώς να πω, δηλαδή, ούτε ο ίδιος ο θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης.
23: Πρώτον,
3: ναι,
23: ήταν μια γελοιότητα την οποία επέτρεψε ο κύριος Δούκας. Αλλά όσοι ενοχλούνται αυτή η γελοιότητα, σκεφτούν αν στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του Δήμου Αθηναίων πήγαν να ψηφίσουν ή πήγαν για μπάνιο, γιατί δεν του άρεσε ο Μπακογιάννης, γιατί δεν του άρεσε ο Μεγάλος Περίπατος, γιατί δεν του άρεσε ήταν ανεψιός του Μητσοτάκη, ήταν γιος της Ντόρα και δεν ξέρω τι άλλο.
3: Ναι, αυτό όμως αφορά.
23: Η γελοιότητα
3: εκλογής
23: αφορά το Δήμο.
3: Ναι.
23: Το Δήμο. Δεύτερον, δεν ήταν μόνο μια γελοιότητα, ήταν και μια προφανής παρανομία. Διότι πρώτον, αυτός δεν είπε τον νομισμένο όρκο, αλλά έκανε και τη δεύτερη παρανομία. Στο χαρτί που υπέγραψε, έγραψε στον νομισμένο όρκο.
3: Ακριβώς,
23: δηλαδή,
3: ναι,
23: υπέγραψε ένα χαρτί ότι είπα αυτά, ενώ στο βίντεο είναι προφανές ότι είπα άλλα.
3: Μάλιστα, λοιπόν.
23: Άρα δεν έχει κάνει και ενέδρα πλαστογραφίας.
3: Ναι. Ποιος παρεμβαίνει στο
23: λοιπόν,
3: θέμα της παρανομίας, κύριε Υπουργέ? Αυτό
23: σας έχεις... διαβεβαιώ.
3: Ναι, γιατί οι εκλογές είναι οι εκλογές, έκανε τη συμπεριφορά
23: τους. Σας διαβεβαιώ, ναι, γιατί το γνωρίζω, το Υπουργείο, ναι, Εσωτερικών και ο κύριος Λιβάνιος έχει κάνει τις δέουσες πειθαρχικές ενέργειες για να ερευνηθεί τι ακριβώς προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Μια χαρά έχει ασχοληθεί ο ίδιος ο Υπουργός.
3: Μπορεί να εκπέσει εκ της ιδιότητός του αντιδήμαρχος Αθηναίων.
23: Αυτό το πούν οι υπηρεσίες που τώρα κάνουν.
3: Του αξιώματος εννοώ.
23: Εγώ δεν θέλω να προδικάσω αποτελέσματα διοικητικών διαδικασιών.
3: Όχι,
23: ξέρω ότι ο κύριος
3: Λιβάνιος
23: ασχολήθηκε ο ίδιος.
3: Λοιπόν.
23: Άρα απαντώ στο ερώτημα, ασχολήθηκε.
3: Περιμένουμε τα αποτελέσματα όμως. Να, είναι, ναι, ναι, ναι, και να, το, να ακουστεί και προς τον κύριο Λιβάνιο ότι θέλουμε αποτέλεσμα. Να ακούσουμε
23: και το θα δείξει η έρευνα. Μια και τόφερη κουβέντα, και είναι αυτή η μεγάλη κουβέντα που έχουν έρθει Πασό και τέτοια.
3: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
23: Είναι φανταστικός.
3: Ωραία εισαγωγή κάνουμε.
23: Είναι φανταστικός υπουργός.
3: Ναι.
23: Εγώ δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα το 15 στην νοσοκομματική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, ως τον υπεύθυνο του Μητσοτάκη για τα δημοσκοπικά του και τα
3: ελληνικά. Ακόμα όταν αγαπούν οι βουλευτές γιατί τους ακούει. Τον αγαπούν
23: είναι
3: και οι δημαρχοί γιατί κάνετε και τους ακούει.
23: Είναι καταπληκτικός.
3: Οι άλλοι γιατί δεν δέχεστε τους βουλευτές? Γιατί και οι βουλευτές έχουν κάποια ζόρια τώρα.
23: Εγώ δεν δέχομαι τους βουλευτές.
3: Δεν λέω εσείς. Λέω υπάρχουν.
23: Στο γραφείο μου για να ξέρετε.
3: Για να διαμαρτύρονται κάποια ζόρια.
23: Στο γραφείο μου για να ξέρετε. Η εντολή που έχουν οι γραμματείς μου είναι όταν έρχεται βουλευτής, ό,τι ραντεβού και να έχω, διακόπτεται γιατί προηγείται ο βουλευτής. Δεν περιμένει ποτέ βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο γραφείο μου για να μπει. Μπαίνει κατευθείαν. Όχι μόνο οι δημοκρατές, και από άλλα κόμματα. Αν έρθει βουλευτής, μπαίνει. Η λογική μου είναι πάντα η εξής. Η δημοκρατία μας είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το κεντρικό πρόσωπο στο πολίτευμά μας δεν είναι ο υπουργός. Είναι ο βουλευτής. Ο υπουργός υπάρχει και ο πρωθυπουργός υπάρχει γιατί απολαμβάνει τη λεγόμενη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Άρα ο βουλευτής που είναι ο εκλεγμένος από το λαό αντιπρόσωπος χρήζει απολύτου σεβασμού. Και εδώ είναι και το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Θα το πω αυτό, γιατί δεν πρόλαβα από χθες στη συνεδρία, γιατί είπα πολλά άλλα. Είχα μόνο 5 λεπτά.
3: Όχι 3, 5 μιλήσατε τελικά.
23: Και ορισμένοι πέσαν και 7 και 8. 5 ήταν το χρονόμετρο, αλλά.
3: Γιατί υπόθηκε ότι σας αφήνει μόνο 3 λεπτά.
23: Όχι, 5 λεπτά το χρονόμετρο και όποιος ήταν να μιλήσει παραπάνω έπαιρνε και ένα 2 λεπτά. Δηλαδή μίλησαν όλοι άπλετα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, η εποχή μας έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εδώ είναι πρέπει να κάνουμε την πραγματική συζήτηση και έχουμε και διαφωνείτε δική μας.
22: Το ρόλο του βουλευτού, αφήστε τον.
23: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι ο ρόλος.
22: Και τι κάνει ο βουλευτής?
23: Έχουμε μία 15ετία από την εποχή της χρεοκοπίας, την εποχή του πρώτου μνημονίου και μετά, που έχει η χώρα πέσει σε έναν σφοδρό αντικοινοβουλευτισμό. Ο βουλευτής από αξιοσέβαστο πρόσωπο έχει γίνει περίπου ένα πρόσωπο του πεταματού. Όποιος περνάει του ρίχνει και μία φάπα. Δεν φταίει γι' αυτό ο βουλευτής, δεν μας αρέσει γι' αυτό ο βουλευτής, να τον κάνουμε λίστα το βουλευτή, να μην βάλουμε σταυρό στο βουλευτή, και γιατί κάνει αυτό ο βουλευτής, και τώρα έρθει και η Κοβέζη και η Παπανδρέου, να μπει και φυλακή ο βουλευτής.
22: Ναι.
23: Όποιος περνάει, ρίχνει και κάτι στο βουλευτή. Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
22: Γι' αυτό είπαμε να τα ξεχωρίσουμε.
23: Να κοινοβούλιο.
22: Ναι, να υπάρχει η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Ναι.
23: Το κοινοβούλιο είναι η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Ο βουλευτής είναι ο λαός. Ο λαός τον εκλέγει, τον λαό αντιπροσωπεύει. Εάν δεν δείχνει σεβασμό στο βουλευτή, δεν δείχνει σεβασμό στο λαό. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει στην Ελλάδα.
22: Δεν τα λέτε αυτά και προς τον Πρωθυπουργό? Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Να ξεκινήσουμε ένα-ένα τα θέματα μας. Εμείς φτιάξαμε ένα πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα από το 85-86. Έτσι τα πήρε όλα από τον πρόεδρο, όλη τη αρμόδια τη, και έγινε ο πρωθυπουργός, είναι αυτός που. Ναι. Ωραία. Στην πορεία.
23: Εγώ δεν είμαι κατά ανάγκη να αντίσω το πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα. Δεν λέω ότι αυτό φταίει.
22: Γιατί να φέρνουν νομοσχέδια οι βουλευτές. Να ελέγχουν οι βουλευτές την εκτελεστική. Να σας ελέγχουν οι βουλευτές, κύριε.
23: Προφανώς και να με ελέγχουν.
22: Κύριε
23: Υπουργέ, και να με ελέγχουν.
22: Να διαχωρίσουμε νομοσχέδια με το ασυμβίβαστο το ρόλο του Υπουργού από τον βουλευτή.
23: Όχι, όχι. Αυτό είναι πολύ εντύπωση. Το έχω πει αυτό. Αυτό είναι καταστροφή, άμα γίνει.
22: Το προτείνει ο Πρωθυπουργός.
23: Όχι, δεν το προτείνει.
22: Τι είπε χθες ο
23: Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός είχε βάλει ως συζήτηση χθες, το μερικό ασυμβίβαστο. Είπε μας επιλέξει και εγώ δεν έχω καταλήξει τι πρέπει να γίνει. Δεν προτείνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν θα γίνει και ποτέ. Αν γίνει, θα καταστραφεί η χώρα. Δεν το έχει καταλάβει.
22: Αφήστε το να το αναπτύξουμε και δεν το καταλάβω. Θα ξαναπείτε τα επιχειρήματα.
23: Δεν το έχει κάνει καμία πριν χώρα στον κόσμο.
22: Πριν πάμε σε αυτό.
23: Δεν γίνεται αυτό.
22: Οι βουλευτές να φέρνουν νομοσχέδια δικά τους ή να περιμένουν το νομοσχέδιο του Γεωργιάδη,
23: θέλω να είμαι
22: του Σκέρτσου και του επιτελικού κράτους.
23: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είμαι επιφυλακτικός.
22: Σε τι, να φέρνουν νομοσχέδια οι βουλευτές?
23: Είμαι επιφυλακτικός. Εάν τα νομοσχέδια έχουν οικονομικό αντίκτυπο. Και επειδή οι βουλευτές έχουν πλειοψηφία στη Βουλή, άρα θεωρητικά μας ψηφίζουν ότι θέλουν. Στην πραγματικότητα μπορούν να ανατρέπουν όλη την οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως. Μπορούν να ανατρέπουν τα δημοσιονομικά χαρακτηριστικά.
22: Αν βάλουμε τη δικλίδα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, συνταγματικά κάθε πρόταση οικονομική να περνάει από, από έλεγχο πριν διατυπωθεί.
23: Να περνάει από έλεγχο, αλλά και πάλι. Άρα την οικονομική πολιτική θα την άσκει ο Υπουργός Οικονομικών ή η Βουλή. Δεν είναι τόσο απλό αυτό που λες. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω όλο τον βουλευτή. Σου είπα τον βουλευτή τον παραδέχομαι και μου αρέσει.
22: Άρα τον βουλευτή τον έχουμε μόνο για να μεταφέρει το αίτημα του ψηφοφόρου.
23: Αν ποτέ τίθεται το ζήτημα συνταγματική απαγόρευση αξιώματος υπουργού βουλευτού, θα διάλεγα κατευθείαν τον βουλευτή. Δεν θα το συμμετέχα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, ούτε θα μου πέρασε το μυαλό να χάσω την εκλεγμένη με σταυρό προτίμηση έδρα για να γίνω υπουργό. Ούτε καν. Δηλαδή, ούτε θα το συζητάω. Άλλο το ένα όμως και άλλο το άλλο. Είναι διακριτή ρόλη ούτως ή άλλως.
22: Τι πρέπει να κάνει ο βουλευτής, κύριε Υπουργέ?
23: Ο βουλευτής πρέπει να κάνει.
22: Εσείς αν ήσασταν βουλευτής απλός. Και όχι
23: υπουργός.
22: Έχω
23: υπάρξει βουλευτής απλός.
22: Βέβαιος, ωραία.
23: Τι αν ήμουν. Χρόνια ήμουν βουλευτής απλός.
22: Θα σηκώνατε χέρι και θα λέγατε ναι σε αυτό το νομοσχέδιο? Ο ρόλος του βουλευτού είναι να σηκώνει χέρι και να πατάει το κουμπάκι το ναι, το πράσινο.
23: Μα δεν κάνει μόνο αυτό.
22: Τι κάνει ο
23: βουλευτής? Σήμερα ελάτε στην επιτροπή, εγώ στις 10 η ώρα, ξεκινάω 14 μετά την επίκαιρη που έχω, ξεκινάω τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Ένα πολύ ωραίο νομοσχέδιο, δεν έχει τύχει δημοσιότητα γιατί τα ωραία πράγματα στην Ελλάδα πέραν στον ντούκου. Μόνο την παραπολιτική ασχολούμαστε. Έχουμε νομοσχέδιο που κάνουμε, θα νοθετούμε πως θα γίνονται θεραπείες CAR

0: Θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ μια γνώμη γι' αυτό. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το επιτελικό κράτος. Και εγώ, επειδή είχα την τύχη και την ευλογία και την τιμή να είμαι ήδη 7 χρόνια υπουργός του Μητσοτάκη, άρα να έχω ζήσει αυτό το οποίο λέγεται επιτελικό κράτος, που νομίζω ότι μπορώ να πω τη γνώμη μου για αυτό το επιτελικό κράτος. Είναι πολύ καλό πράγμα το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος, ξέρετε, πιστεύω, γιατί το έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Όλοι εμείς που κυβερνήσαμε την εποχή των μνημονίων.
1: Δεν είχε ο Σαμαράς επιτελικό κράτος.
0: Άμα στο εξήγησε, θα μου δώσει 1,5 λεπτό και θα το τελειώσω.
1: Ναι, ωραία.
0: Η Ελλάδα πριν τα μνημόνια, πριν το 10, δεν είχε επιτελικό κράτος. Τι σήμαινε αυτό? Ότι έβγαινε ένα νομοσχέδιο και έλεγε πρέπει να βγει μια κοινή υπουργική, αγώσα από 4-5 υπουργεία. Αυτή η κοινή υπουργεία δεν έβγαινε ποτέ. Δηλαδή ψήφισε στον νόμο το 5, το 2000, το 1995. Και η κοινή υπουργική απόφαση που έλεγε από κάτω ότι έπρεπε να ψηφιστεί για να βγει ο νόμος, να υπογραφεί, δεν έβγαινε ούτε μετά από 30 χρόνια. Γιατί δεν υπήρχε κανένα μηχανισμό να μαζέψει του 5 υπουργού να κάνουν αυτή την κοινή υπουργική απόφαση. Και μέχρι να κάνουν υπηρεσίε στο χαρτί, γινόταν ένα συγχαρητισμό, άλλο υπουργό και ξεκίνησε και αυτό από την αρχή. Εγώ για να καταλάβει, το 11, στο τέλο του 11 έγινα υφυπουργό ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και ναυτιλία με αρμοδιότητα την ναυτιλία και την αλία.
1: Ακριβώ.
0: Και ήρθε μια εταιρεία που είχε πάρει κάτι από το ελληνικό δημόσιο και για να το πάρει το είχε πληρώσει. Έπρεπε να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Πεχοδέ και Ναυτιλία. Το είχε πάρει το 8, εγώ ήμουν υπουργό στο τέλο του 11 και η κοινή υπουργική δεν είχε βγει ακόμα. Και τραβάω τα μαλλιά του. Γιατί δεν γινόταν αυτό? Γιατί μέχρι να έρθει η Τρόικα δεν υπήρχε μηχανισμό να κάθονται υπουργοί διυπουργικά και να κάνουν δουλειά του. Ήρθε η Τρόικα λοιπόν, πάμε στην εποχή Σαμάρα τώρα, που αυτό μας το επέβαλε. Γιατί για να πιάνουμε τα milestones, λέει τα λεγόμενα ορόσημα, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε τις υπηρεσίες. Άρα ο Σαμαράς
1: και να κλείσει ο ίδιος, η αξιολόγηση του τριμήνου.
0: Άρα ο Σαμαράς, ναι, ο ίδιος, επαναλαμβάνω, πολύ καλό πρωθυπουργό, έκανε την έννοια του επιτελικού κράτους ο ίδιος στο γραφείο του. Εγώ έχω συμμετάσχει σε διυπουργικές συναντήσεις με προεδρία του πρωθυπουργού Σαμαρά και τότε αντιπροέδρου.
1: Και ο Σταύρος Παπασταύρου δεν ήταν μέλος του επιτελικού κράτους.
0: Και άλλοι και λέγανε εσύ αυτό, εσύ εκείνο, εσύ τ' άλλο. Ωραία. Όταν ήρθε ο Μητσοτάκης, το μνημόνιο είχε τελειώσει. Μπερνάγαμε στην επόμενη φάση. Άρα είχαμε το μεγάλο κίνδυνο να επιστρέψουμε στο status quo ante.
1: Και ο Τσίπρας είχε επιτελικό κράτος, δεν είχε στον ενδιάμεσο.
0: Είχε την Τρόικα ακόμα ο Τσίπρας. Μάλιστα. Τους κυνηγούσε, ναι, την Τρόικα αυτούς. Εμείς πια βγήκαμε στην εποχή που ήμασταν πια στην εκφυγμένη εποπτεία. Ήμασταν ένα βήμα πριν την έξοδο. Η έξοδο οριστή είχε εξοδο 24. Αλλά στο ενδιάμεσο αυτό άρχισε να χαλαρώνει. Σωστά. Τι είπε λοιπόν σοφά ο Μητσοτάκης? Παιδιά, αυτή τη γνώση που πήραμε και την πληρώσαμε πανάκριβα κάτι δισεκατομμύρια και κάτι θυσίες του ελληνικού λαού, το πώς να μην χάνουμε χρόνο, το πώς να μας κοστίζει καθυστέρηση δισεκατομμύρια, το πώς τελικά να μην αποτυγχάνουμε με το να καθόμαστε ένα τραπέζι και να συντονιζόμαστε υπουργοί, γενικοί γραμματείς και διευθυντή, θα το κάνω νόμο. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος.
1: Τι δεν κατάλαβαν από αυτό οι πέντε, τι δεν κατάλαβαν?
0: Είναι και χρήσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και επιτυχημένο, είναι και απαραίτητο.
1: Πολύ ωραία. Οι πέντε τι δεν κατάλαβαν από όλα αυτά που έχουν υπογράψει την επιστολή? Από οι πέντε.
0: Οι πέντε ξεκίνησαν από κάτι άλλο. Ξεκίνησαν από μία.
1: Ότι δεν είναι πολύ δεξιός ο Μητσοτάκης.
0: Όχι. Από μία ενόχληση ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν διοριστεί από τον Πρωθυπουργό εξοκοινοβουλευτικοί.
1: Μάλιστα.
0: Είχαν εκφράσει και πολιτική άποψη περισσότερη του ρόλου τους. Το ακούω ως επιχείρημα. Δεν είναι μηδέν αυτό που είπανε. Δεν είναι μηδέν. Έχει συμβεί. Άρα όλοι πρέπει να βρούμε τώρα τα πατήματά μας. Όμως, Άρη μου.
1: Μετά από 7 χρόνια χαλάσαν τα πατήματα. Θέλω, αυτό θέλω, δεν καταλαβαίνω. Στον 7ο χρόνο χάθηκα.
0: Θέλω να μου επιτρέψει να πω.
1: Βάλατε την κορποντιά ο ένας τον άλλον.
0: Θέλω να μου επιτρέψει να πω κάτι, γιατί ακούγεται τη δημοσκοπήση και τη ζήτηση και είπε ο θέσμα. Δεν τρώμε τη φανέλα. Ένα αφήγημα.
1: Όχι, το αφήγημα θα μα πάρει χρόνο να το αφήσουμε.
0: Άσε με ένα αφήγημα.
1: Εντάξει, ορίστε.
0: Λοιπόν, έχω μια κυβέρνηση η οποία θα μειώσει κατά 70% το δημόσιο χρέος μέσα σε 7 χρόνια. Παράλληλα έχει ξεκινήσει τα μεγαλύτερα έργα υποδομής, έκανε πραγματικότητα το εκεί προσκείται πλησίων, έδωσε αμυντική υπεροχή εναντί της Τουρκίας, κατέστησε τον Υπουργό Οικονομικών της πρόεδρου του Eurogroup, αναβάδε τη χώρα σε επίπεδο των αναπτυγμένων χωρών, ψηφιοποίησε το μεγαλύτερο όγκο των κρατικών υπηρεσιών μέσα αυτό και τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που αφορά εμένα, εισήγαγε την εναλλακτική της μη κρατικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συζητάμε κανένα 50 χρόνια, κατοχύρωσε τα εργατικά δικαιώματα μέσω των ψηφιακών ηλεκτρικών μηχανισμών, κάρτα εργασίας, κατέστησε τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο και προώθησε τη διαδίκηση μετατροπής της χώρας σε ενεργειακό εξαγωγέα. Και μας κατέστησε και κεντρικό παίκτη γεωπολιτικό στην περιοχή.
1: Τον βαρεθήκαμε τον Μητσοτάκη.
0: Και συζητάμε τώρα αν θα τον ξαναψηφίσουμε.
1: Γιατί τον βαρεθήκαμε.
0: Είμαστε με τα καλά μας τώρα.

0: Χωρίς φανές. Χωρίς φανές. Διότι τον βαρεθήκαμε.
1: Τον βαρεθήκαμε. Εντάξει.
0: Σε αυτό θα απαντήσετε μετά.
1: Θα μνημόνια να ξαβαρεθείτε.
0: Λοιπόν, θα απαντήσετε αμέσως μετά.
1: Αλλά αν καταλάβεις τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης από την Υπουργό και αυτή η κυβέρνηση, το να συζητάς σοβαρά να τον ξαναψηφίσεις, με συγχωρείτε, είναι αδιανόητο.
0: Αυτό το βαρεθήκαμε, λέμε. Δεν τον θέλουμε άλλο. Θέλουμε κάποιο άλλο πρόσωπο.
1: Γι' αυτό τσακωνόμαστε και εμείς λίγο δημοκράτες, για να δούμε λίγο ενδιαφέρον.
0: Μπράβο. Γιατί μήπως θέλουν, μήπως και η κοινοβουλευτική ομάδα θέλει κανέναν άλλον.
1: Ποιον άλλον.
0: Δεν ξέρω. Τι ποιον άλλον. Δεν κυκλοφορεί κανένα άλλο δηλαδή.
1: Τουλάχιστον στην Ελλάδα, όχι.
0: Εντάξει, λοιπόν. Δεν έχει
1: δηλώσει.
0: Όχι, τον βλέπουν όλοι οι άλλοι, ο ίδιος δεν έχει δηλώσει ή δεν έχουν δηλώσει.
1: Εγώ ξαναλέω σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, ακούστε τώρα. Εάν δεις τη χώρα από μακριά και μόνο μας βλέπουν οι έξω και που πας σου λένε πώς τα κατάφερε η Ελλάδα σε 7 χρόνια και από εκεί που την είχαμε όλοι για πλάκα έγινε αυτή η χώρα που λένε πώς τα κατάφερε και συζητάμε τώρα θα ξαναγίνει εκλογές ο Μητσοτάκης, μας χωρίς.
0: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή δηλαδή.
1: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Διάλειμμα εδώ. Συνεχίζουμε στην ίδια λογική, κυρίες και κύριοι, το επόμενο ημίωρο. Η Εθνική Ασφαλιστική λοιπόν μαζί μας, η οποία δόρισε στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας 12 οχήματα, 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης για την προστασία των πολιτών. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, λέει η Εθνική Ασφαλιστική. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε πρώτα απ' όλα το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική. Και η ΔΕΗ. Από δίπλα, η ΔΕΗ λοιπόν ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς. Μας καλεί να ζήσουμε τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού, διότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας και θέλει και δώρα. Στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ παίρνεις μέρος στον διαγωνισμό και διεκδικείς 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ πάντα.
2: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
3: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαίτερου φροντιστηρίου.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίσι, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Γέφυρα Χαρνών, στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού και στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμο προς Αγία Βαρβάρα. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συναγερμός έχει σημάνει και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, νωρίς το πρωί αναχέτησαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5%. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Σε πολύωρο χειρουργείο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
14: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
15: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
14: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
15: Δικό σου.
14: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
15: Εύκολο να βρεις είσαι.
14: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
15: Ναι.
14: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
16: Ένα εισιτήριο.
14: Ναι.
16: Για το Final Four.
14: Ναι, ναι.
16: Στην Αθήνα.
14: Ναι.
15: Γιατί λες!
14: Κέρδισα!
15: Τι!
14: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
15: Πώς!
17: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
18: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
17: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Όλοι όσοι εντάσσεστε τώρα στο δεύτερο ημίωρο, υπενθυμίζω ότι στο Ρεδοθάλαμο βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Προηγουμένως όμως, ο Δημήτρης Κολομιχάλης με την ταχύτητα που τον διακρίνει. Καλημέρα σας, κύριε Κολομιχάλη.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κατά της κυκλοφορίας, λοιπόν, ορίστε.
19: Κατά τη καλύτερη κυκλοφορία σήμερα στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου, έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή προς τον Πειραιά λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του Μοσχάτου. Και έτσι, από το Παλαιό Φάληρο και κατά μήκος αυτού, Παλαιό Φάληρο, μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία Υποδαμίας, έχουμε προβλήματα. Προσέξτε την παραλιακή, ξεκινήστε νωρίτερα. Η Κηφισού ανάμεσα στην Αχαρνών και τα Κτέλ έχει τα προβλήματά της. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε και λίγο καλύτερος. Προσέξτε τη Λαβρίου προς το Κοροπή στην Παιανία που έχει μποτιλιάρισμα ισχυρό και την άνοδο της Κηφισίας από τους Αμπελοκήπους ανεβαίνοντας προς το Χαλάνδρη.
20: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε. κρίνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
18: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Κύριε Υπουργέ της Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Επειδή θα είναι πολιτική συζήτησή μας, να πάρω δύο ερωτήματα από το κοινό, παρακαλώ, για το κομμάτι του χαρτοφυλακίου σας. Λοιπόν, θυμόσαστε ότι σας έστειλε ένα μήνυμα πριν από εβδομάδα. Απαντήσατε, αλλά εγώ δεν το έχω προλάβει. Μια που είσαστε εδώ, όμως, να το πείτε εσείς. Στο αντικαρκινικό του Σωτηρία, από τον Αύγουστο του 25, είναι χαλασμένο το παθολογικό ανατομικό το μηχάνημα και οι άνθρωποι, λέει, βγήκαμε στο ιδιωτικό ιατρείο, πληρώσαμε 560 ευρώ για να κάνουμε την εξέταση.
23: Εκεί είχαμε πέρσι τον Αύγουστο ένα ατύχημα. Πήρε φωτιά το μηχάνημα. Εξεράγει το μηχάνημα και κάηκε.
0: Για την κατάστασή του καθυστερεί.
23: Έχει ξεκινήσει. Όχι, καθυστερεί. Οι διαδικασίες του δημοσίου δεν είναι αυτόματες, όμως μέσα στο καλοκαίρι θα μπει το καινούριο μηχάνημα. Έχει ήδη αγοραστεί και είναι διαδικασία.
0: Αν χρειαστεί να κάνει ο ασθενής
23: στο νοσοκομείο, έχει κάνει σύμβαση με ιδιωτικά κέντρα και δεν πρέπει να πληρώνει ο ασθενής. Για να έχει πληρώσει ο ασθενής, πήγε από μόνος του στο ιδιωτικό κέντρο. Το νοσοκομείο στέλνει στο ιδιωτικό κέντρο και
0: πώς παίρνει σειρά κάποιος για να κάνει την εξέταση μέσω του νοσοκομείου.
23: Το νοσοκομείο το κάνει. Μπορεί να του πω το νοσοκομείο. Θα στόχω σε 10 μέρες, ας πούμε, και θα πω και το θέλω αύριο. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Μάλιστα.
23: Αλλά το νοσοκομείο έχει σύμβαση με ιδιωτικό διαγωνισμό και τα παίρνει. Όσο μπει ξανά το δικό μας μηχάνημα σε λειτουργία. Γιατί κάει και αυτό είναι ο λόγος, είναι άλλος λόγος.
0: Ναι. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Στο Αττικό νοσοκομείο έκανε βιοψία ο άνθρωπος αυτός, το ονοματεπώνυμό του είναι για μένα. Αλλά προσπαθεί να τηλεφωνήσει στον αριθμό του κέντρου, στο 2158 τάδε. Είναι συνεχώς κατηλημένο και δεν μπορεί να πάρει απάντηση για το πότε θα είναι έτοιμη η βιοψία του. Δεν υπάρχει ένα σύστημα ενημέρωση αυτόματο.
23: Πρώτα απ' όλα μπορεί να το κάνει μέσω του 1566, δεν χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο, να πάει στο 1566 θα τον συνδέσουν. Εμείς έχουμε καταργήσει όλα τα άλλα τηλέφωνα. Όλα τα τηλέφωνα για την υγεία πλην ΕΚΑΒ είναι 1566. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό, γιατί δεν ξέρω αν λειτουργεί τώρα το τηλέφωνο Αττικών.
0: Ναι. Και θα διεκπαιρεωθεί μέσα από εκεί η υπόθεσή του, δηλαδή θα μάθει.
23: 1566.
0: Μάλιστα, θα μάθει πότε θα είναι έτοιμη η βιοψία. Ακριβώς. Πολύ ωραία, συνεχίσουμε. Λοιπόν, τώρα. Στην χθεσινή λοιπόν συνεδρίαση την πολύωρη της κοινοβουλευτικής ομάδος, τι είπε ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας στους βουλευτές? Είπε για να βγείτε, για να επανεκλεγείτε πρέπει να υδρώσετε. Πρέπει να...
23: Καλά, η ζωή είναι αγώνας, δεν είναι αυτόματο. Ναι. Δηλαδή επειδή εγώ σας είπα προηγουμένως θεωρώ αδιανόητο να μην ξαναπάρει την κυβέρνηση χώρος με Μητσοτάκη, σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος λόγος να το κάνει. Πρέπει να βγούμε, να εξηγήσουμε στον κόσμο, να μιλούμε με θάρρος, να τσακωθούμε κάποιοι που μας κατηγορούν. Εγώ, ας πούμε, τι είπα στην ομιλία μου χθες, και δεν αυτόν έχει παίξει. Είπα στους συναδέλφους μου και χειροκροτήκα γι' αυτό. Παιδιά, πρέπει να έχουμε λίγο θάρρος. Και δεν πρέπει να πηγαίνουμε έτσι φοβισμένοι στους αντιπάλους μας. Να φέρω ένα παράδειγμα. Και εγώ το πω κανονικά, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι μια μέρα το πρωί και εκεί που κάνω γυμναστική βλέπω την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Είπε, μιλάμε με ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και τι έλεγε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ήταν η εποχή του ΠΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην κρύβονται πίσω από την ασυλία. Μόλις το είδα, άρα τρελάθηκα. Η Μιλένα Αποστολάκη, όσοι δεν το ξέρουν, είναι η μοναδική βουλευτής του ελληνικού κράτους, η οποία έχει καταδικάσει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε πρόστιμο, γιατί κρύφτηκε πίσω από τη βουλευτική της ασυλία. Δεν παίρνω το συνυπόθεση, είναι προσωπική της υφής και το θέλω. Αλλά η ουσία, αν ένας βουλευτής στην Ελλάδα δεν μπορεί ποτέ να μιλήσει για τη βουλευτική ασυλία και τους βουλευτές, είναι η Μιλένα Αποστολάκη.
0: Ναι, αλλά η αστική ευγένεια του συναδέλφου σας δεν του επέτρεψε.
23: Δεν επέτρεψε να του πει, κυρία μου, πληρώσαμε όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι πρόστιμο για εσάς. Γιατί κρυφτήκατε πίσω από την ασυλία, θα κάνετε υποδείξεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν το πέκανες. Δηλαδή εδώ είναι τρέλες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα.
0: Είναι μόνο η αστική ευγένεια, κύριε Υπουργέ, είναι ότι γενικώς δεν υπάρχει θάρρος στην κοινοβουλευτική ομάδα.
23: Όχι. Ναι. Θάρρος έχουμε. Ναι. Αλλά έχουμε ένα στυλ.
0: Ένα φοβικό. Ότι το φοβικό το έχετε
23: και καμιά φορά το ξεπερνάω.
0: Μη σας πούν και τοξικό, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί...
23: Να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Χθες έκανε τα εγγένεια του δικηγορικού του γραφείου η κυρία Αχτσιόγλου.
0: Μάλιστα.
23: Καλή επιτυχία, καλωρίζει και μου είναι και συμπαθή η κυρία Αχτσιόγλου. Μα κάνει και πελάτε να πάει και καλά. Όλα καλά. Το δικηγορικό τη γραφείο είναι το γραφείο της κυρίας Παπασπύρου. Πρόσεχε τώρα. Η κυρία Παπασπύρου ήταν αυτή που διόρισαν Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως, είναι αυτή που οργάνωσε τα κλιμάκια ελέγχου στο Κελπνό,
0: Είναι εκεί
23: βάζ
0: που πήγε
23: το πορισμάτο της οποίας.
0: Εκείνο τη Δευτέρα το απόγευμα και ήπιε.
23: Όχι, εκεί πήγε στο. Ναι, και σε αυτή πήγαινε, αλλά πήγαινε.
0: Πήγε στον Άριο Πάγο και πήγανε τσάι όλοι μαζί. Σωστά. Ήταν το απογευματινό το tea time. Ναι, ναι.
23: Έχει διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια κυρία Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοίκησης. Αυτή κυνηγάει το κελπνό. Χάρη στα απορρίμματά τη γίνονται διώξει ανθρώπου. Απολύονται από το κελπνό. Τελικά αυτοί άνθρωποι φτάνουν στη δικαιοσύνη.
0: Αθώνονται
23: αμετακλήτω. Καταδικάζουν του συκοφάντε του. Πληρώνει αποζημίωση το κελπνό σε αυτού που υπάρχουν για την παράνομη απόλυση. Έχουν πληρώσει και αποζημίωση. Ναι.
0: Προθέσει, ιτήθηκε άλλη μια φορά ο Πολάκης.
23: Καταδικάστηκε πολύ ωραία.
0: Από τον κύριο Σταμάτη Πουλή, μάλιστα.
23: Η κυρία την οποία είχαν βάλει να μα κυνηγάει είναι αυτή που έχει το δικηγορικό γραφείο τη κυρία Αχτσιόγλου. Σε ρωτάω τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι θα κατηγορήσουν τη Νέα Δημοκρατία για εκλεκτικές συγγένειες με τη δικαιοσύνη και για παρεμβάσεις δικαιοσύνη.
0: Αυτά που λέτε όμως σας λέω ότι είστε τοξικός. Γιατί στο κομιλφό δεν πρέπει να υπενθυμίζουμε αυτά, κύριε.
23: Μα προσπαθώ Γεωργιάδη, να εξηγήσω κυρίως προς τους νεοδημοκράτες ότι το να δεχόμαστε εμείς να μας κουνάνε το δάχτυλο. Για, όταν έβγαλα την
0: αυτό
23: υπόθεση,
0: συμβαίνει από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και μετά και 50 χρόνια
23: για την
0: συμβαίνει.
23: Παπανδρέου μάλιστα. Και το Βενιζέλο που όταν έστειλε στη Βουλή τον φάκελο για να διωχθεί ο Βενιζέλος για τα υποβρύχια, ο Βενιζέλος πρόσπασε όχι ζήτησε την πειθαρχική της δίωξη. Δεν το έκανα γιατί θεωρούσα την δικογραφή που είχε στείλει τότε Παπανδρέου σοβαρή για τον Βενιζέλο. Γελία δικογραφή ήταν, ξέρετε τι έκανε τότε. Το ψάξα μετά. Είχε ανέβει η ζωή Εξοντοπούλου στη Βουλή. Ψέματα. Είχε ανέβει ο Καμένος στη Βουλή και κατηγορήσει τον Βενιζέλο για τα υποβρύχια. Πήρε τα πρακτικά της Βουλής η Ζωή Εξοδοπούλου, τα κατέθεσε την Παπανδρέου.
0: Και εκείνη τα έκανε δικογραφία.
23: Πήρε αμελητή στη Βουλή για να γίνει δικογραφία. Μιλάμε για μια κωμωδία. Για τέτοια εισαγγελία μιλάμε. Τα αφήνω αυτό. Πρόσεχε τώρα. Άλλο λέω. Αφού τη Νέα Δημοκρατία έτρωγε ξύλο μια εβδομάδα ότι η κυρία Παπανδρέου η άξια εισαγγελέα που κυνηγάει τους βουλευτές, μετά καταλάβαμε στη Νέα Δημοκρατία ότι ο Παπαβενιζέλος ως πρόεδρος Μπασόκ είχε ζητήσει την πειθαρχική τη δίωξη. Γιατί του είχε ασκήσει δίωξη εκείνου. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω αυτό, παιδιά.
0: Μήπως και το επιτελικό σας κάτος είναι λίγο κομιλφό, κύριε.
23: Σας είπα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, και στο Μαξίμου είναι κυριαρχή το κομιλφό. Ναι, αλλά έτσι όμως προσέξτε. Υπάρχει το εξής θέμα τώρα. Προσέξτε. Βάλετε ο κύριος Μητσοτάκης από μερίδα βουλευτών, δεν μπορώ να τη μετρήσω, μικρή, μεγάλη, μεσαία, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι δεν αρκούνται ως δεξιός, αλλά και το επιτελικό κράτος προσπαθεί να διατηρεί τις σχέσεις με εκείνον τον κεντρό κόσμο, ο οποίος δεν σας θέλει δεξιούς. Δηλαδή, σας θέλει ακριβώς κομιλφό. Να μην υπενθυμίζετε τώρα του παρελθόντος, δηλαδή να μην είστε φωνακλάς, να μην τσιρίζετε, να μην λέτε αγριάδες, να μην είστε πατερναλιστής. Διαβάζω ότι ο χαρακτηρισμός που έχετε τώρα είναι ότι ο Γεωργιάδης είναι ένας πατερναλιστής, είναι ο πατερούλης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, πέραν το ότι είναι τοξικός, πώς γίνεται αυτό, πώς συμβιβάζονται όλα αυτά τώρα, δεν ξέρω τι να σας πω.
23: Πρώτα απ' όλα, εγώ τους συναδέλφους μου τους αγαπάω στην Δημοκρατία, τους εκτιμώ. Είμαι υπουργός γιατί με εμπιστεύονται. Ξέρω ότι για να κερδίσουμε τις εκλογές πρέπει να τρέξουν αυτοί πάρα πολύ. Το να είσαι βουλευτής σήμερα, Άρη, μου ξαναλέω, είναι δύσκολη δουλειά. Ο κόμμα νομίζει ότι θησαυρίζουν βουλευτές, φράγκο δεν τους μένει. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έγιναν στην περίοδο του αντικοινοβουλευτισμού είναι εξευτελίσαμε, σου λέω, το θεσμό πραγματικά.
0: Ναι.
23: Πρέπει να γίνει μια σοβαρή ζήτηση για το θεσμό, σου. Δεν πάει καλά ο θεσμό που τον έχουμε κάνει. Και η σοβαρή ζήτηση δεν είναι να καταγίνει το σταυρό προτίμηση, ούτε να γίνει η λίστα επικρατεία. Είναι να κατοχυρώνουμε το θεσμό. Ο βουλευτή πρέπει να είναι αξιοσέβαστο πρόσωπο. Και πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια και να του παρέχει το κράτο τα μέσα για να κάνει δουλειά του. Αυτά είναι απαραίτητα να γίνονται όλα.
0: Μάλιστα.
23: Αν δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ναι.
0: Τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα όμως. Πέραν το ότι πρέπει να συμβιβάσετε μεταξύ σε ποια στάθμη θα είναι το δεξιόμετρο.
23: Να πω κάτι δεξιόμετρο.
0: Ταυτοχρόνως, ναι, υπάρχει ένα δεξιόμετρο.
23: Μπορώ λίγο,
0: αυτό που είπατε ότι συνάδελφό σας ή συνάδελφή σας, συνάδελφό σας μπορεί να φτάσει μέχρι τη σελήνη για να μην βρίσκεται στο κοινοβούλιο. Γιατί το είπατε αυτό. Να συμμετάσχει δηλαδή στη μάχη και στο πουκάμισο που ιδρώνετε εσείς και κάνα δύο-τρεις άλλοι τώρα μεταξύ
23: μας. Εγώ θα μείνω στη φράση πρωθυπουργού.
0: Ναι.
23: Όλοι μαζί πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσοτάκη και κάτι άλλο ωραίο του Μητσοτάκη. Σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Προσκέτει, το είπε Μητσοτάκη πολύ. Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στο ίδιο βαθμό ενθουσιώδης. Λοιπόν, εγώ έχω μία άποψη. Την έχω από τη μελέτη της ιστορίας, δεν την έχω τώρα στην πολιτική. Ως ιστορικός την έχω την άποψη. Πώς μπόρεσαν οι αρχαίοι Έλληνες, ενώ ήταν μια χούφτα άνθρωποι, να τσαθούν στους Πέρσες, να κυριαρχήσουν τον αρχαίο κόσμο, να θέλουν τον μεγάλο πολιτισμό. Γιατί έγιναν αξιόμαχοι στη μάχη. Πώς όμως έγιναν αξιόμαχοι όταν λίγοι έναν των πολλών? Γιατί εφήβραν ένα νέο τρόπο πολέμου. Ονομάζεται φάλαγγα. Η φάλαγγα τι έκανε? Έκανε τους λίγους να μπορούν να κερδίζουν τους πολλούς. Πώς? Συντονίζοντας τη δράση τους. Και έτσι έφταναν 1.000.000 Πέρσες Θερμοπύλες και 300 στρατιά τους σταμάταγαν.
0: Ποια είναι η σχέση με την Ρωμαϊκή Λεγιώνα?
23: Η Λεγιώνα είναι εξέλιξη της φάλαγγας. Είναι αντιγραφή και εξέλιξη της φάλαγγας. Τι θα σου πω, ποια είναι η διαφορά? Σπάει εύκολα σε κόρτες και κάνει ταυτόχρονα πολλές αποστολές. Η Ρωμαία έκανε και ένα βήμα μπρος. Είναι... Εντάξει, μην πάμε στην εξέλιξη του πολέμου. Ναι. Θα να πω ότι η φάλαγγα όμως το βασικό στοιχείο. Και η Λεγιώνα είναι ένα φάλαγγα είναι. Η φάλαγγα τι κάνει, ένας πολλαπλασιαστής ισχύος.
0: Τα κάνει αυτά κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι σκορπιχώρη.
23: Εν μέρη το κάνει. Είναι σκορπιχώρη. Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Όχι, όχι. Μην είμαι άδικος τώρα. Έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς και στα κανάλια. Μην παράξω τώρα λέω ονόματα που δίνουν. Γιατί θα δικήσω κάποιους. Ναι.
0: Οι υπουργοί δίνουν την ίδια μάχη με τους βουλευτές.
23: Εδώ είμαστε τώρα. Εγώ τι είπα. Είπα έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική του περιφέρεια. Άντεξε μια συνέντευξη για να ακούσουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο. Και βγαίνουν σαν κανένα και ρωτάνε για ό,τι φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο του. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Δεν υπάρχει έτσι να πα σε μια συνέντευξη για να σε ρωτήσουν για τον Οπαγγελμά, να σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τι υποκλεμμένε, να σε ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό το συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λοιπόν, άρα.
0: Φτάνουν και στη σελήνη δηλαδή.
23: Δεν ξέρω. Λέω, γυρνάνε το σύμπαν. Μάλιστα. Εγώ τι λέω τώρα εδώ. Λέμε, ακούστε. Κάτω ο καθένας ό,τι θέλει. Όμως, τώρα πάμε σε εκλογές. Μάλιστα. Εφόσον πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας άξιος πρωθυπουργός, και εγώ το πιστεύω.
0: Το πιστεύετε όλοι οι υπουργοί?
23: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας υπουργός
0: δεν ξέρω. Τι
23: μα μπορεί ένας υπουργός να δέχεται να είναι υπουργός ένα πρωθυπουργό που δεν πιστεύει ότι είναι άξιος? Τι νόημα έχει αυτό? Άμα πιστεύει ότι
0: από αυτά, από αυτά που γράφονται, τι να πω εγώ.
23: Μα αν πιστεύει ότι
0: αυτό που λέει και ο φίλος
23: δεν είναι άξιο, φεύγει.
0: Δεν το λέω εγώ. Ακούω να το λέει
23: άλλο. Καλό αξιοπρέπεια. Ναι.
0: Λοιπόν.
23: Για να μείνει σε μια κυβέρνηση, το ελάχιστο κοινό που απλάσσουν, δέξει τον πρωθυπουργό, αξίζει τον κόπο. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή θα παλέψετε όλοι γι' αυτό να πατήσετε πάνω στο 30%. Μισό λεπτό. Θα παλέψετε όλοι να πατήσετε πάνω σε αυτό το 30% για να οικοδομήσετε αυτοδυναμία. Γιατί το να ξεκινάς με ένα δημοσκοπικό, λέω, αν είναι έτσι, 30-31,
23: ακόμη και 29. Αυτή τη στιγμή, ναι, είναι μια χαρά. Και επιτρέπουν απολύτως το να κατακτήσουμε την αυτοδυναμία την πρώτη φορά. Δεν θα υπάρχει δεύτερη φορά. Μία φορά και θα κερδίζουμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δεις την ανάλυση δημοσκόπησης της ΜΑΚ της Κυριακής, ναι, του κυρίου Γεράκη, έχει μια επισήμανση η εταιρεία ότι αυτά τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά που τα γράφουμε σήμερα τα καταγράψαμε ακριβώς τα ίδια και τον Απρίλιο του 2023.
0: Αυτό λέει ο Τριμιώτης, το λέει ο Ανδρέας Διαρκός.
23: Εγώ δεν προεξοφλώ ότι επειδή τον Μάιο του 2023 πήραμε 41 και τον Απρίλιο του 2023 είχαμε τα ίδια δημοσκοπικά ευρήματα, τώρα θα ξαναγίνει το ίδιο. Γιατί μπορεί να γίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Λέω όμως ότι εφόσον τώρα έχουμε τα ίδια δημοσκοπικά χαρακτηριστικά με το Απρίλιο του 23, αν δουλέψουμε και αγωνιστούμε, μπορούμε να διεκδικήσουμε και το Μάιο του 23.
0: Ναι, αλλά έρχεται ο κύριος Γκλαβίνας από το Πασό και λέει: δηλαδή πρέπει να βγαίνει συνέχεια ο Μητσοτάκης. Δεν θα δούμε κανέναν άλλο σε αυτόν τον τόπο επιτέλους.
23: Πάμε λοιπόν στον κύριο Γκλαβίνα για να περιμένουμε και λέει στο Πασό.
0: Για να κάνουμε διάλογο. Θα είναι και μετά τις 9 εδώ ο υπουργός. Ναι, ναι. Καταλάβατε.
23: Αλλά θέλω να εξηγήσω κάτι για τον κύριο Γκλαβίνα αφιερωμένο. Πρώτα απ' όλα δεν μου
0: αρέσει. Να κάνω ένα διάλειμμα εδώ τουλάχιστον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παρακαλώ.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
24: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 νηρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Αναγγέλλω εκ των προτέρων ότι ο κύριος Άδωνης Ζουριάτης θα είναι για ένα ακόμη μία ώρα μετά τις 9 μαζί μας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, απάντηση στον κύριο Γκλαβίνα εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη είχε μια λογομαχία με τον Ανδρέα Δρυμιώτη και του είπε, δηλαδή, πρέπει να βγαίνει συνέχεια ο Μητσοτάκης.
23: Πριν πω το πολιτικό, ναι, θέλω να πω ότι η εικόνα ήταν κατά τη γνώμη μου απαράδεκτη.
0: Ποια εικόνα?
23: Ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Γκλαβίνας, μιλούσε στον κύριο Δρυμιώτη με τόση
0: αγένεια. Και είναι κρίμα, θέλω, γιατί ο κύριος Γκλαβίνας είναι καλή περίπτωση.
23: Ναι, εγώ δεν το περίμενα τον Γκλαβίνα.
0: Και εγώ το ίδιο.
23: Σοκαρίστηκα.
0: Ναι. Τι έχουν πάθει στο ΠΑΣΟΚ? Τσιπρίζουν στο φουλ, στο κόκκινο.
23: Αν δω ένα μεγαλύτερο σε ηλικία με ένα άνθρωπο, μαζεύομαι λίγο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Εννοείται.
23: Έτσι με μάθαν οι γονείς μου, μπορώ να σου πω. Μαζεύομαι. Αυτό του μίλησε με τόση
0: γιατί του βγαίνει η αγένεια τώρα, αυτό είναι το ίδιο. Γιατί τσιπρίζουν σε αυτό το βαθμό.
23: Πάμε λοιπόν να δούμε το μείζον που ήθελα να καταλάβω λίγο, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ ό,τι και να κάνει. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη δεκαετία, 15 ετία, εξαερώθηκε. Από 1,44% έχουμε να φτάσει μέχρι 5. Σωστά μέχρι εδώ. Εξαερώθηκε. Για ποιους λόγους δεν έχει σημασία, πλήρωσε ο κόσμος για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν το βάζω μηδέν. Θεωρώ παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ έβαλε μεγάλη πλάτη για να μείνει η Ελλάδα.
0: Το Βενιζέλο έβαλε.
23: Έβαλε πλάτη, σου λέει, έβαλε πλάτη.
0: Εννοείται.
23: Σε αυτή την κατάρρευση κατάφερε να κρατήσει κάποια κάστρα. Και κατά τη γνώμη μου, τα δύο πιο ενδιαφέροντα είναι ότι στο επιμελητήριο στην Αθήνα, ένας πρόεδρος από το ΠΑΣΟΚ, εδώ και πολλά χρόνια κυριαρχεί, ο Γιάννης Χατζηδοδοσίου, και στους μικρομεσαίους, ένα πρόεδρο από το ΠΑΣΟΚ κυριαρχεί ο Καβαδάς. Δηλαδή.
0: Στη ΓΕΣΕ δεν κυριαρχεί ο Παναγόπουλος.
23: Ναι, αλλά λέω και φυσικά και ο Παναγόπουλος, ναι, ξαναβγήκε τώρα και πάρω που τον βρίζανε. Ναι. Αλλά λέω αυτούς τους δύο για ποιο λόγο? Διότι να έχει ένα σοσιαλιστικό κόμμα να είναι επικεφαλής τη ΓΕΣΕ έχει μια λογική. Το να είναι όμως σοσιαλιστικό κόμμα επικεφαλής στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και μάλιστα μέσω της εκλογικής κυριαρχίας Νέας Δημοκρατίας, αυτό με συγχωρείς είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή δείχνει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν κάποιες ικανότητες. Δεν ξέρω να βγαίνει
0: αυτό. Απολύτως συμφωνώ.
23: Να επιλέγουν οι μικρομεσαίοι ως εκπροσώπους τους ανθρώπους, ναι, που Χατζηδοδοσίου Καβαδάς.
0: Χωρίς να μειώνουμε τις ικανότητες των δύο ανθρώπων, από την άλλη πλευρά η μικρομεσαία ήταν πάντα πιο κοντά στην πασοκική αντίληψη.
23: Αλλά αναγκαστικά.
0: Ναι, αλλά να μην μειώσουμε.
23: Ο Εβέας μόνο Πρατάκος. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, είναι άλλη κατηγορία το Εβέα, βέβαια. Αλλά μην μειώσουμε την αξία των ανθρώπων.
23: Πάμε να εξηγήσω τώρα από τώρα. Έχει λοιπόν ως ΠΑΣΟΚ την τύχη να έχει κρατήσει δύο απόρθητα κάστρα στους μικρομεσαίους. Πολύ ωραία. Αποφασίζει ο Ανδρουλάκης να στηρίξει την πιάτσα ως δίθεν κυβερνητική πρόταση για να δείξει ότι έτοιμος να κυβερνήσει την τετραήμερο εργασία χωρίς μείωση μισθού.
0: Η οποία πλήττει αυτούς τους δύο.
23: Οι πρώτοι που βγαίνουν και κάνουν δήλωση εναντίον του και σκληρή δήλωση και ο ένας και ο άλλος,
0: είναι αυτοί οι δύο.
23: Τη διαβάζω τη δήλωση και σκέφτομαι. Ρε παιδιά, ο Ανδρουλάκης.
0: Πώς να μην κάνουν δήλωση όταν το 95% των επιχειρήσεων είναι αυτές οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν οι δύο.
23: Αν αυτό, θα καταστρεφόταν αυτές οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό και είδε τον Πασόκ, δεν το εννοούσαμε έτσι. Και είπαμε πιλωτικά και να γίνει σε μερικές και να δούμε πώς θα πάει. Το γυρίζανε μετά. Δεν το συζητάω. Δεν μπαίνω στην ουσία τη πρόταση. Τη πρόταση μια κομμωδία, μια τρέλα. Άστο αυτό, δεν το συζητάμε. Δεν γίνεται αυτό. Και όπου εφαρμόστηκε απέτυχε και όλα, για να πούμε, γιατί σαν κομπουλά την τηλεόραση, δεν ήμουν εκεί να σα πω. Όπου εφαρμόστηκε απέτυχε το μοντέλο αυτό. Δηλαδή, είσαι έστω το αναστρέφεται τώρα. Μα το κλείνω όμως αυτό. Λέω το πολιτικό με ενδιαφέρει. Είσαι λοιπόν ο Ανδρουλάκης. Αποφασίζει να κάνει μετά από 2,5 χρόνια που μιλά μόνο για τι υποκλοπέ. Υποκλοπέ πρωί, υποκλοπέ μεσημέρι, υποκλοπέ βράδυ, υποκλοπέ τον ύπνο, υποκλοπέ εξούνιο σου. Αποφασίζει να κάνει την πρώτη σου πρόταση κυβερνητική. Πολύ ωραία. Και τους δύο ανθρώπους που έχεις στο κόμμα σου
0: δεν τους
23: έχεις πάρει ούτε τηλέφωνο. Γιατί αν τους είχε πάρει τηλέφωνο, θα του είχαν πει: μην τη βγάλεις την ανακοίνωση και θα είχε σκεφτεί κάτι άλλο. Αντί να αναγκάσει να την παίρνει πίσω εκ των υστέρων. Άρα τι καταλαβαίνεις αμέσως? Ότι οι άνθρωποι από τη διακυβέρνηση είναι άσχετοι. Έχω δίκιο, άδικο το. Είναι άσχετοι, παιδάκι μου. Είναι άσχετοι.
0: Στέρεο επιχείρημα.
23: Είναι άσχετοι.
0: Στέρεο επιχείρημα.
23: Δεν μπορούν να συνοηθούν οι του Πασόκ με του Πασόκου. Πώς να το καταλάβεις αυτό, πώς θα το εξηγείς αυτό? Είναι άσχετοι οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά.
23: Απλά δώσα σε αυτούς τη χώρα.
0: Ναι, αλλά θα κυβερνάει συνέχεια ο Μητσοτάκης.
23: Εμένα, ότι... με ρωτάς τη γνώμη μου. Ναι. Το σωστό στην κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι να αλλαγεί στην εξουσία και να υπάρχουν και προτάσεις και όλα αυτά είναι το σωστό. Από την άλλη, να σου πω και κάτι, Ράρη. Άμα έχει βρει κάποιον που την κάνει δουλειά. Δεν είναι τόσο κακό να την κάνει δουλειά. Αφού το βρήκαμε, τώρα τι κάνει τη δουλειά. Το συμπαθείς, δεν το συμπαθείς. Σου αρέσει το στυλ του, δεν σου αρέσει το στυλ του. Θα ήθελες να ήταν πιο δεξιός ή πιο κεντρός. Θα ήθελες να ήταν πιο ψηλός ή πιο κοντός. Τη δουλειά την κάνει όμως.
0: Για εσάς, κύριε Υπουργέ, αλλά με έναν όρο θα απαντήσετε μετά τις 9, γιατί θέλω να μπουν και οι καινούργοι φίλοι στην παρέα μας. Για εσάς, ο Μητσοτάκης είναι δεξιός. Δηλαδή, αν κρατούσατε εσείς δεξιόμετρο, θα μας πείτε τι δείχνει βλέποντας, κοιτάζοντας το δεξιόμετρο το Μητσοτάκη, να μας πείτε πόσο δεξιός είναι κατά την αντίληψή σας, λίγο πολύ, πάρα πολύ, μετά τις 9. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ, Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμία
1: ιδέα. Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερεό.
3: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica, you at your best.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων, σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη γέφυρα Χαρντών. Στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά τμήματα, στην Λεωφόρο Αχιλλέως προς την πλατεία Καραϊσκάκη, στην άνοδο της Συγκρού, στον καθοδικό άξονα Αρδυτού Καλλιρόη, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρουμ προς το Ψυχικό και στο Σκαραμαγκά. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχτηκαν τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν ενώ διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση και χειρίες έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι έπληξαν το Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι οι ΗΠΑ συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης και η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, συναγερμός έχει σημάνει νωρίς το πρωί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το PASOK 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά, ενώ για τη Μαρία Καριστιανού το 68% απαντά αρνητικά και το 20% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση συμβιβάσεις του βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός τριών μηνών από την άρση της ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς τη ψήφιση στην Βουλή. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Σύψας, αναφερόμενος στα κρούσματα Χανταϊού. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν παλιό ιό, ο οποίος κάνει μια συρροή κρουσμάτων σε ένα περιβάλλον στην Νότια Αμερική, όπου υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνει μια συρροή κρουσμάτων και όχι μια πανδημία, ανέφερε. Τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να περιοριστεί αυτή η συρροή κρουσμάτων, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώνει αυτό το επεισόδιο. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Οι ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδος. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε και το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες καθημερινής, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το μη επανδρομένο σκάφος να συνδέεται με την Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Real Madrid επικράτησε της Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε έτσι την πρόκριση στο Final Four. Και τέλος, την πρόκριση στο τελικό του Champions League στο μπάσκετ πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στο τελικό, στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Η γενική εικόνα του Λεκανοπεδίου δεν είναι και τόσο κακή σήμερα. Είναι κατά την καλύτερη, θα μπορούσα να πω. Αλλά ας μιλήσουμε για τα δύσκολα σημεία. Η παραλιακή από το ύψος της Αμφιθέας προς το λιμάνι του Πειραιά έχει ανατμήματα μποτιλιαρίσματα λόγω και τροχαίων ατυχημάτων. Η λεωφόρος Λαυρίου προς το Κοροπή στο ύψος Παιανίας θα σας καθυστερήσει. Η κάθοδος της Αρδιτού, η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, το τελείωμα της λεωφόρου Αθηνών, η Αχιλλέως δηλαδή, προς την πλατεία Καραϊσκάκη, το τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιός έχει δυσκολίες, τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και την γέφυρα της Αχαρνών και μικρές καθυστερήσεις έχουμε στους Καραμαγκά.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 8 Μαΐου, έξω συννεφιά, μουντάτα, σκόνη, όλα μαζί. Ελπίζουμε να φυσήξει ο βοριάς, να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Για εσάς που είσαστε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, είτε από την ελλαδική επικράτεια, είτε από το εξωτερικό, εύχομαι να έχουμε όλοι μια καλή αποδοτική ημέρα, να ανταπεξέλθουμε στα της καθημερινότητάς μας, όποια είναι αυτά, και να απολαύσουμε ολικώς ή μερικώς ένα ωραίο Σαββατοκυριακό. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παραμένει για λίγο ακόμη στο Ρεδοθάλαμο. Το έχω υποβάλει ένα ερώτημα, φίλες και φίλοι, αλλά προτού απαντήσει σε αυτό, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να ακούσουν τώρα και οι νεοεισερχόμενοι στην συντροφιά μας. Τελικά, από την χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα, τι κρατάτε οι βουλευτές, τι κρατάτε οι υπουργοί, τι πρέπει να ακούσει η κοινωνία, τι έγινε χθες για αυτήν την συνεδρίαση για την οποία λέγαμε θα γίνει μεγάλη ταραχή και θα διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία.
8: Βγήκε μια εικόνα απόλυτης ενότητας της παρατάξεως, συσπήρωσης γύρω από τον αρχηγό της και αντεπίθεσης για την κατάκτηση αυτοδυναμίας σε επερχόμενες εκλογές. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Νέα Δημοκρατία, είμαστε περήφανοι που έχουμε αρχηγό τον Μητσοτάκη και πάμε να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό γιατί πιστεύουμε ότι αξίζουμε να μας εμπιστευτεί και πάλι τις τύχες του.
7: Ναι. Παρά τα ΟΠΚΠ, παρά τα σκάνδαλα, παρά τις υποκλοπές, παρά το έγκλημα των τεμπών.
8: Θα υπάρξουν σε μια διακυβέρνηση και πράγματα που δεν θα είναι τόσο επιτυχημένα, τόσο καλά. Θα υπάρξουν και λάθη, θα υπάρχουν και στεναχώριες. Αλλά κύριε Πρωτοσάλτε, Και στο ερώτημα για τους δεξιούς μου που είπατε πριν.
7: Όχι, δεν έχω δει πώς ακόμη
8: το ερώτημα.
7: Θα φτάσω λίγο. Θα φτάσω. Ναι. Απλώς το παράδειγμα.
8: Παρά τα όλα αυτά, μάλιστα, η γενική πορεία της χώρας είναι γενικώς προς σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το βλέπεις αυτό.
7: Ωραία. Πάμε τώρα σε πιο ειδικά ζητήματα. Στη Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια επί Μητσοτάκη, από το 2016 και μετά, ήρθαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι κατά ανάγκη μητσοτακικοί, αλλά βλέπουν τον Μητσοτάκη ως έναν καλό πρωθυπουργό,
8: ο οποίος είπατε
7: δεν μπορεί να κάνει δουλειά.
8: Γιατί αυτό είναι κακό.
7: Ταυτόχρονα όμως, ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρόεδρος σε ένα κόμμα, μια παράταξη, η οποία παράταξη έχει από πίσω της αυτό που λέμε την δεξιά ιστορία της. Ικανοποιεί σήμερα τον δεξιό κόσμο η ηγεσία Μητσοτάκη, ή ο δεξιός κόσμος θυμάται με ωραία λόγια και με γλυκιά ανάμνηση τον Κώστα Καραμαλή, τον Αντώνη Σαμαρά και λέει «Αχ, πού ήταν εκείνα τα δεξιά χρόνια που τώρα μας μαζεύτηκαν λόγω Μητσοτάκη οι Πασόκοι και μας κυβερνούν», μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ δεξιό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα κεντροδεξιό κόμμα. Η ιδρυτική της διακήρυξη από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ήταν ένα κόμμα από τις παρυφές αριστεράς μέχρι τη δεξιά. Αυτό ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας Καραμαλής πρωθυπουργός, αν θυμάστε, μιλούσε πάντα για το μεσαίο χώρο. Ο Σαμαράς είχε βάλει λίγο πιο δεξιά ταυτότητα στη Νέα Δημοκρατία για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία πάντα κάτι ευρύτερο από τη δεξιά. Δεν είναι εφεύρεση του Μητσοτάκη αυτό. Το DNA της Νέας Δημοκρατίας είναι να εκφράζει ένα χώρο ευρύτερο.
7: Γιατί υπάρχει αυτή η μουρμούρα για το Μητσοτάκη, επειδή ήρθε μέσα στο. Έφερε κάποιους πρώην Πασόκ, οι οποίοι πια δεν είναι Πασόκοι άνθρωποι, αλλά αυτό.
8: Ναι. Είτε τη τηλεοράση, τη Λίνα Μενδώνη.
7: Μάλιστα.
8: Να μην την έχουμε υπουργό πολιτισμού.
7: Υπάρχουν δεξιοί που δεν τη θέλουν.
8: Έλα,
7: υπάρχουν βουλευτές που δεν τη θέλουν, γιατί η κυρία Μενδώνη.
8: Μενδώνη είναι καλύτερη υπουργός πολιτισμού από καταβολής ελληνικού κράτους.
7: Ναι, αλλά.
8: Δεν είναι ότι Μαρκούρου μου λένε. Είναι ένα σύμβολο.
7: Ναι, αλλά δεν ανοίγει, λέει, το γραφείο της. Ναι, δεν ανοίγει το γραφείο τους για το βουλευτή να μεταφέρει ο βουλευτή στο τοπικό αίτημα.
8: Χωρίς Μενδώνη δεν θα είχαμε επιστροφές αρχαιοτήτων, καινούργια μουσεία, το ελληνικό να χτίζεται, το μετρό Σαλονίκη. Αυτά έχει κάνει Μενδώνη.
7: Ναι, αλλά δεν είναι δεξιά όπως τη θέλει ο δεξιός.
8: Ντενγκ Σιάοπινγκ. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια. Πάμε τώρα στο ερώτημα περί δεξιού.
7: Το ερώτημα που σας έθεσα λοιπόν είναι ότι για εσάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δεξιός-δεξιός, είναι λίγο δεξιός, είναι πόσο δεξιός.
8: Επειδή εγώ είμαι.
7: Και ποια είναι η γνώμη σας.
8: Επειδή εγώ ήμουν πάντα δεξιός. Εγώ δεν έχω πει ούτε καν κεντροδεξιός. Εγώ είμαι δεξιός. Γιατί είμαι δεξιός? Γιατί από μικρός μου άσωσε μέσα συγκεκριμένα πράγματα. Τι μου άρεσε? Μου άρεσε η παράδοση. Μου άρεσε η υπεράσπιση της εθνικής μας ταυτότητας. Βλέπω τη σημαία και συγκινούμε. Ακούω το εθνικό ύμνο και στέκομαι όρθιος. Διαβάζω ελληνική ιστορία και αγάλωμαι. Μου αρέσει η υπεράσπιση της παραδοσιακής συγκρότησης κοινωνίας μας, η οικογένεια, η θρησκεία μας. Ταυτόχρονα μου αρέσει η ιδιωτική οικονομία και η ελευθερία. Ο δεξιός είναι ελευθερία. Μου αρέσει η υπεράσπιση ελευθερίας, ατομικής ελευθερίας. Θέλω το κράτος να παρεμβαίνει στη ζωή μου όσο γίνεται λιγότερο. Αυτά είναι που συγκροτούν τη δεξιά μου ταυτότητα. Πολύ ωραία. Σε αυτή τη δεξιά ταυτότητα έχουν κάποιες πολιτικές της καθημερινής μας, ας πούμε, της τρέχουσας πέραν των ιδεολογικών μας που θέτω, που σε κάνουν περισσότερο ή λιγότερο δεξιό. Ποια είναι τα σημαντικά για έναν δεξιό? Είναι η υπεράσπιση των συνόρων. Είναι η μείωση λαθρομετανάστευσης. Είναι η ανάπτυξη ιδιωτικής οικονομίας. Είναι η υπερήφανη εξωτερική πολιτική. Αυτά είναι βασικά κομβικά θέματα για έναν δεξιό ψηφοφόρο. Είναι η ασφάλεια και η δημόσια τάξη. Έτσι, αυτά είναι κομβικά θέματα για έναν δεξιό ψηφοφόρο.
7: Η εγκατάσταση οργανωμένης μετανάστευσης για να αναπτυχθεί περαιτέρω οικονομία είναι μέσα στην αντίληψη του φιλελεύθερου δεξιού.
8: Κατά της οργανωμένης μετανάστευσης, φυσικά. Είμαστε κατά της λάθρομετανάστευσης.
7: Ναι, απλώς δεν την έκανε
8: άλλο
7: η κυβέρνηση. Την οργανωμένη ακόμη δεν την έκανε, την περιμένουμε.
8: Πάμε. Πάμε να δούμε τώρα σε αυτά τα πεδία που περιέγραψα.
7: Ο πρωθυπουργός που είναι. Μπράβο, στον κύριο πρωθυπουργό.
8: Μητσοτάκη. Πάμε.
7: Όχι, και στον ίδιο τον πρωθυπουργό.
8: Να μα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό είναι. Αυτό κυβερνάει. Δεν είμαι σπίτι του πρωθυπουργικού κεντρικού σύστημα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη και να μην έχει αυτή την Μητσοτάκη. Γίνεται αυτό? Όχι. Πάμε λοιπόν. Λαθρομετανάστευση. Έχει καμία σύγκριση η υπεράσπιση των συνόρων με πρωθυπουργό Μητσοτάκη, υπουργό μετανάστευση Πλεύρη, με αυτό που ζούμε τα προηγούμενα χρόνια? Δεν μας κατηγορούν όλοι οι αριστεροί του πλανήτη ότι είμαστε σχεδόν ακροδεξιά κυβέρνηση? Δεν ψηφίσαμε στην Ευρώπη τώρα να κάνουμε τα κέντρα απελάσσουν εκτός Ευρώπη?
7: Όρμπαν σας
8: δεν μειώσαμε τη ροή στις... Ναι, λένε κάποιοι, έρχονται βάρκες. Μα πάντα θα έρχονται βάρκες. Το θέμα είναι σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που ζει η Ελλάδα,
9: έχει χαλαρή ή σκληρή μετάθετική πολιτική. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, να μας κατηγορεί όλος ο πλανήτης για ακροδεξιά κυβέρνηση στο μεταναστευτικό και εμείς να είμαστε χαλαροί. Άρα εκεί η κυβέρνηση παίρνει καλό βαθμό. Και τον φράκ τον Εύρο έβαλε και την εισβολή προφάσισε ο Ερντογάν να κάνει το 20 σταμάτησε κτλ. Πάμε το δεύτερο πεδίο. Εξωτερική πολιτική. Που έχει δεχθεί μεγάλη κριτική ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης. Θα μου επιτρέψει να πω το εξής. Εάν ένα πεδίο της πολιτικής Μητσοτάκη είναι μακράν το καλύτερο, είναι εξωτερική πολιτική. Πρόσεχε τι έχει καταφέρει μέσα στις τελευταίες 20 μέρες. Δεν λέω γενικά τα 7 χρόνια, τις τελευταίες 20 μέρες. Ο Τραμπ βγαίνει και τον εκδιάζει. Που δίθεν ο Τραμπ θα τον έριχνε. Ο Μακρόν έχει υπογράψει συμφωνία.
7: Και είναι εδώ, λέει. Θα σταθώ
9: ο εμμύρης του Κατάρ έρχεται στην Αθήνα να πει: ευχαριστώ τον Μητσοτάκη και θα κάνω επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά, τα εχθροί μέχρι πριν από λίγο καιρό. Τον υποδέχεται στο Αμπουντάμπι και λέει: ο αδερφός μου είσαι καλύτερη μου συμμαχία.
7: Η Βουλγαρία ζητάει άμυνα
9: από την Ελλάδα. Η Βουλγαρία έχει άμυνα από την Ελλάδα. Η Σαουδική Αραβία ευχαριστεί για τους πάντες της Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία κλαίγεται όλη την ημέρα γιατί ο κακός Μητσοτάκης με το Ισραήλ την έχουν απομονώσει.
7: Στην Κύπρο
9: και παρούσα. Στην Κύπρο έχει τις φρεγάτες και με τη Λιβύη που έχουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο ξεκινάει να πετύχει τη συμφωνία
7: για το τουρκικό. Από την Αγγλία δεν ήρθε ποτέ.
9: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Ρε παιδιά.
7: Ναι, μισό λεπτό όμως τώρα. Ερώτηση. Τα είπατε πολύ ωραία. Ο κύριος Σαμαράς πρωτίστως και ο κύριος Καραμαλής λιγάκι πιο μαλακά σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά τον λένε ενδοτικό και ο κύριος Σαμαράς έχει πει σχεδόν προδότη τον Γεραπετρίτη.
9: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω στους πρώην πρωθυπουργούς μου το επέψε, δεν το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω.
7: Ναι, αλλά τον λένε ενδοτικό.
9: Εγώ θα πω τη γνώμη μου αυτή για την εξωτερική πολιτική. Όποιος θεωρεί ενδοτικό το Μητσοτάκη δεν έχει παρά ανοίξει το Sky το πρωί που βγαίνει ο Μανώλης Κωστίδης και να δει τι λένε για το Μητσοτάκη κάθε μέρα τουρκικά μέσα. Τα έχεις τι λένε κάθε μέρα.
7: Ξέρω τι λένε.
9: Εσύ ξέρεις και
7: σε
9: τα
7: απόλυτο εκνευρισμό είναι η Τουρκία.
9: Η Τουρκία λέει. Όλοι, χθες έβλεπα την ομιλία του αρχηγού της αντιπολιτεύσης στην Τουρκία που λέει: ο Μητσοτάκης τα τελευταία 7 χρόνια, λέει ο αρχηγός, μας έχει βάλει τα δύο πόδια σαν ένα παπούτσι, έχει κάνει όλες τις σωστές επιλογές και εμείς όλες τις λάθος. Εάν μας το λέει αυτό, βέβαια η Τουρκία. Τι να πεις τώρα για το Μητσοτάκη, ρε Άρη. Ήρθε ο Μακρόν την ίδια εβδομάδα, ο εμμύρης του Κατάρ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Τραμπ.
7: Είναι ότι είναι φίλος του Νετανιάχου και χάσαμε την επαφή μας με τον αραβικό κόσμο. Αυτό δεν λένε οι αριστεροί.
9: Μα δεν ήρθε ο Κατάρ δεν λένε εδώ. Δεν είναι αραβικός κόσμος.
7: Όχι.
9: Η Σαουδική Αραβία δεν είναι αραβικός
7: κόσμος. Χάσαμε την επαφή με τη Χαμάς.
9: Χάσαμε
7: την επαφή με τη Χαμάς.
9: Μα δεν είναι η Χαμάς αραβικός κόσμος. Η Χαμάς είναι προτεκτοράτ του Ιράν. Δεν είναι αραβικός κόσμος.
7: Ναι, αυτό δεν λέει.
9: Ίσα-ίσα ο αραβικός κόσμος
7: Αλμπανέζε που ήρθε. Η κυρία Αλμπανέζε ήρθε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είπε.
9: Η κυρία Αλμπανέζε δεν είναι αραβικός κόσμος.
7: Και είπε, ότι
9: μια
7: η χώρα. Ότι η Ελλάδα Ισραηλοποιείται.
9: Εντάξει. Ναι,
7: μάλιστα,
9: ναι,
7: αυτό.
9: Ναι. Μακάρι. Θα τα φανταστικό να το καταφέρναμε αυτό. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Κράτος από το Ισραήλ στον κόσμο δεν υπάρχει. Αν μου πεις ποιο κράτος θα αντιγράψουμε, είναι το Ισραήλ.
7: Συνεπώς.
9: Πιστεύω στην κοινωνία τους, ταυτόχρονα καινοτόμοι. Το Ισραήλ έχει καταφέρει το αμίμητο. Εν μέσω πολέμου, όχι ενός πολέμου, πολεμάνουμε καμιά δεκαετία.
7: Έχει ανάπτυξη
9: 30%.
7: 3%. Ναι. Είχα ακούσει παραπάνω.
9: 30%. Αλλά, ναι. Μέσα με πόλεμο. Με τις ρουκέτες να πέφτουν μέσα στο Τελαβίβ και στο Κυριακό.
7: Πολυμέτωπο πόλεμο, όχι και
9: μέσα. Ναι, αυτό λέω. Λάθος λοιπόν. Δεν υπάρχει τώρα. Δηλαδή, όποιος δεν καταλαβαίνει ότι το Ισραήλ είναι ασύγχρονο θαύμα του ανθρωπίνου πολιτισμού. Θαύμα. Το κράτος αυτό να πας να δεις τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό
7: δηλαδή κράτος. Δεν είναι κεντρογενής πασοκοποιημένος ο Μητσοτάκης.
9: Ο Μητσοτάκης ο ίδιος μπορεί να είναι πιο κεντρός, παιδάκι μου. Το μενταλιτέ του είναι πιο κεντρός. Δεν είναι τόσο δεξιός εγώ. Είναι πιο κεντρός ο άνθρωπος. Έτσι είναι το μενταλιτέ του. Η πολιτική που ασκεί μας ενδιαφέρει. Δεν είναι να τον κάνουμε παρέα τον πρωθυπουργό. Τον πρωθυπουργό τώρα με κάνει καμιά δουλειά. Εγώ ως δεξιός σου λέω σε όλα τα πεδία που για το δεξιό έχουν σημασία ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα προχώρησε. Τάξη ασφάλεια. Έχει καθαρίσει μέσα σε καταλήψει στην Αθήνα. Η αστυνομία λέμε συνέχεια.

0: σκανδάλιζε την πρόσωπη της πολυκατοικίας που μένει η κυρία Νικολαίδου, δεν την ακουμπάτε.
1: Ποιος την ακουμπάει?
0: Ποιος
1: και εγώ. Την ακουμπάμε και έχουν πιάσει πολλούς. Αλλά δεν μπορούμε και να αποαριστεροποιήσουμε τη χώρα σε 7 χρόνια. Κάτσε ρε Άρη, περίμενε.
0: Όχι, όχι, δεν είπε κανείς δεν την ακουμπάει. Όχι, όχι, αυτό δεν θα θέλαμε κάτι τέτοιο. Όχι.
1: Μια χαρά το θέλαμε. Αλλά δεν γίνεται.
0: Τη βία την αριστερή, εννοώ, λέω. Την αριστερή βία.
1: Υπάρχει αριστερά χωρίς βία. Μην κάνεις και στα ίδια λάθη. Η αριστερά ως ιδεολογία έχει τη βία ως γεννησιουργό της πυρήνα. Όποιος έχει διαβάσει την ιστορία της αριστεράς το καταλαβαίνει.
0: Τελευταία ερώτηση. Με αυτά ακούν όμως οι κεντρογενείς και λένε μας απομακρύνει.
1: Γιατί δεν έχουν διαβάσει ιστορία. Γι' αυτό
0: ναι, αλλά,
1: πάμε,
0: ναι, αλλά τις ψήφους των κεντρογενών θέλει ο Μητσοτάκης για να πάρει αυτοδυναμία.
1: Άρη μου, τον εμφύλιο, δεν τον κέρδισαν οι δεξιοί. Τον κέρδισαν οι κεντρώοι.
0: Ναι, ωραία. Σήμερα δεν τα ξέρουμε καλά την ιστορία.
1: Ο βασικός αντίπαλος των κομμουνιστών στην Ελλάδα ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήταν ο Σοφούλης.
0: Και ο Γιώργος Παπανδρέου στη συνέχεια.
1: Αυτή
0: ναι.
1: ήταν η αντίπαλη των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Τι
0: ναι.
1: να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, σήμερα έχουμε ελλείψεις για την
1: ιστορία. Ήταν ο πλαστήρας.
0: Στο μάθημα της ιστορίας έχουμε ελλείψεις. Όμως η
1: ένας δεν ξέρει ιστορία, εγώ του φταίω. Τι να κάνουμε.
0: Ο κεντρογενής όμως, ο οποίος ψηφίζει και δίνει το πρόκλημα χωρίς να είναι δεξιός, χωρίς να είναι μητσοτακικός, στον Μητσοτάκη, λέει ότι ακούγοντας αυτά που λέει ο Άδωνης, ότι δηλαδή να προστατεύσουμε τους βουλευτές, να μην κάνουμε προανακριτική, να προστατεύσουμε τους βουλευτές, υπουργούς και όλα αυτά για τους οπεκεπέδες και τις υποκλοπές. Μας αποστρέφουν από τον Μητσοτάκη.
1: Πάμε τώρα. Εάν οι βουλευτές οι υπουργοί έχουν κάνει κάτι πραγματικά επιλείψιμο, να μην προστατεύσουμε κανέναν. Εάν όμως βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, βρε παιδάκι μου, ότι αυτό για το οποίο κατηγορούνται είναι ασήμαντο, πρέπει για να ικανοποιηθεί ο κόσμος να τους ρίξουμε στα σκυλιά. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αν πεις αυτούς που λένε ναι να έρθει η ασυλία τους, ναι να γίνει ειδικό δικαστήριο, ναι να γίνει προκαταδική.
0: Χθες διάβαζα την MRV. Χθες διάβαζα την όπως μαζί με την ΠΑΡΣ, χθες την εξαιρετική δουλειά που έκανε ο Γιώργος Σαράπολος, θα τον φιλοξενήσω τη Δευτέρα. Γιατί βγάλει ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα εξαιρετικό, θα το πω μετά όταν θα φύγετε. Να το πω μάλλον γιατί δεν αντέχω. Λέει ποιες θα είναι οι συνέπειες από κόμμα Σαμαρά, πώς το λένε, Καριστιανού στη Νέα Δημοκρατία. Και λέει, μην χάνεστε, λέει ο Γιώργος Σαράπογλου, από τα ήδη υπάρχοντα ακροδεξιά κόμματα θα αντλήσουν ψήφους. Δηλαδή θέλει να πει ότι δεν επηρεάζεται τόσο η Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση.
1: Θέλω να σου πω ότι πιστεύω εγώ σ' αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και του Ανδρουλάκη όλη αντιπολίτευση. Και νομίζω ότι θα το συμφωνήσει όπω το λε και εσύ. Στη χώρα. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει ηρεμία. Θέλει συνέχεια, θέλει κανονικότητα, θέλει την άλλη μέρα να έχει δουλειά, θέλει να μπορεί να κάνει το ταξίδι του το καλοκαίρι, θέλει να μπορεί το παιδί να μπει στο
0: καλοκαίρι. Είναι ένα 40% αυτό.
1: Αυτό είναι ένα 40%. Και υπάρχει και ένα 60% το οποίο για διαφόρους λόγους θέλει να δει να γίνονται όλα χάλια, να τσακωθούν ένας με τον άλλο, να μας κλείσουν όλους φυλακοί. Υπάρχει και αυτό 60%. Πολύ ωραία. Το πρόβλημα της αντιπολιτεύσης όλης είναι ότι για το μεν 40. Έχουν αφήσει μία επιλογή. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Του το εκχώρησαν, αυτό είναι γεγονός. Του το
1: εκχώρησαν. Έχουν 10 επιλογές. Ωραία. Αν το 40 διαιρείται δια του 1 και το 60 διαιρείται δια του 10, ποιο λες να κερδίσει?
0: Ναι. Αλλά εχθές η MRB τι έλεγε? Ότι ρωτούσε να γίνουν οι προανακριτικές. Βεβαίως να γίνουν 70%. Ναι. Δεδομένου ότι μέρος της κοινωνίας δεν μπαίνει σε
1: προμήλειες. Αν ρωτήσεις να δέρουμε τους βουλευτές, 80% ναι. Λοιπόν, να τους δίνουμε, 80% ναι. Αφού αυτό θέλει η κοινωνία τώρα, αυτό σου λέω. Το πρόβλημα του αντικοινοβουλευτισμού που είχε έρθει στην Ελλάδα 15 χρόνια είναι μεγάλο. Από εκείνη την εποχή που φωνάζουν να καεί η Βουλή, έχουμε φύγει. Το μενταλιτέ της κοινωνίας έχει μείνει. Και δεν έχουμε εμείς οι ίδιοι βουλευτές, δεν έχουμε υπερασπιστεί τη Βουλή. Η Βουλή είναι το σπίτι μας. Ο βουλευτής είναι ο αντιπρόσωπός μας. Ο υπουργός είναι ο υπηρέτης μας.
0: Τι να κάνει ο Ρουσφέτια και Λοβιδούρες.
1: Την ξανακάνω αυτή την κουβεντάρη μου τώρα.
0: Τέλος.
1: Δεν μπορώ τώρα.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, εκτός των άλλων, συνετέλεσε ως υπουργός ανάπτυξης στο να θεσπιστεί ένα πλαίσιο που προσέλκυσε τεράστιες επενδύσεις από φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας τον Έλληνα ασφαλισμένο πρόσβαση σε πολύ βασικά φάρμακα, δημιουργώντας επάρκεια σε περιόδους κρίσης και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα έχει το 15% της παραγωγικής δυνατότητας στην Ευρώπη και πάνω από 50 εργοστάσια. Ποιος τα λέει όλα αυτά σε μήνυμά του? Θεόδωρος Τρίφων, νομίζω από τους μεγάλους φαρμακοβιομηχάνους.
1: Είναι ο πρόεδρος Πανελληνίων Νέων Φαρμακοβιομηχανίας, ο Διεθνής Σύμβουλος της ΕΛΠΕΝ. Προσέξτε, προχθές είχαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό στην Τρίπολη. Με αυτό θα κλείσω. Είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Οκτώβριο του 2019, είχα την ιδέα.

0: Και κύριος Δέμου έχει εκεί μεγάλες επενδύσεις. Φυσικά.
1: Είχα την ιδέα να φτιάξουμε το λεγόμενο επενδυτικό κλόμπακ. Και εγώ όταν το ψήφιζα, ξέρεις, καμιά φορά είναι αυτά τα που περνάνε στη Βουλή, δεν τα παίρνει ειδήσει κανένα, δεν ασχολείται κανένα, ασχολείται όλοι με την παραπολιτική. Αυτός ο νόμος που ψήφισα τον Οκτώβριο του 2019 έχει αναδειχθεί ως σήμερα ο πιο επιτυχημένος αναπτυξιακός νόμος στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Το κράτος έχει εξοδέψει 250 εκατομμύρια και έχει πάρει σε επενδύσεις 1,6 δισεκατομμύρια. Έχουν δημιουργηθεί 30 νέα εργοστάσια. Έχουν γίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πήγαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό στην Τρίπολη που κάναμε το hub, γιατί επέλεξα και την Τρίπολη.
0: Αυτά γιατί δεν τα λέτε, επιλογή. Γιατί δεν τα λέτε αυτά. Γιατί δεν τα λέτε.
1: Πήγαμε, το δείξαμε.
0: Πήγατε, εντάξει.
1: Ως υπουργός ανάπτυξης, λοιπόν, με τον κύριο Παναγανάση.
0: Ρωτήστε τον υπουργό και φεύγετε. Για την κολυσιεργία των τοπικών παραγόντων στην εξέλιξη μεγάλης αμερικανικής επένδυσης στη Νέα Μαρίνα στη Ρόδο. Με πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη, προσέλκυση των επενδυτών επί Υπουργείας του ως Υπουργού Ανάπτυξης.
1: Μπορείτε, αλλά δεν έχω πια αρμοδιότητα. Ναι, τους είχα φέρει. Ξέρω ότι αυτοί πουλήσαν σε κάτι άλλους γιατί δεν είχαν βγάλει άκρη. Αφού το είχα φύγει, δεν μπορώ να τα κάνω λάθος.
0: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Χάρηκα για την συζήτησή μας σήμερα. Ήταν ωραία. Διάλειμμα εδώ. Ειδήσει τίτλους. Ερχόμαστε. Καλημέρα σας.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή από το ύψος της Αμφιθέας προς τον Πειραιά λόγω και τροχαίων ατυχημάτων, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων, στην Αρδιτού, στο τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιός προς την Ομόνια, στην Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και στην Αχαρνών και στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς Ασίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν παλιό ιό, κάνει μια συρροή κρουσμάτων, όχι πανδημία, ανέφερε. Τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώσει αυτό το επεισόδιο. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, διεμήνησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Σωρώσει με δαπού αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού. Η υποκινητικότητα είναι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για πάνω από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο καιρός, νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην συντροφιά μας, στην παρέα μας, καθώς εισέρχεστε οι επόμενοι και οι νεότεροι, ενώ σε χρόνο εισαγωγής στην παρέα μας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε. Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα. Βελτιώνεται έτσι περαιτέρω η ήδη αρκετά καλή εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου σήμερα. Προσέξτε, φίλες και φίλοι, την παραλιακή λιγάκι από το ΕΔΕΜ προς το λιμάνι του Πειραιά. Ανατμήματα συναντάτε μποτιλιάρισμα και σημαντική καθυστέρηση. Στο κέντρο της Αθήνας, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού έχουν δυσκολίες. Η Καλλιρόης προς τη Συγκρού όμως, όχι προς τα πάνω, προς τα κάτω προς τη Συγκρού. Η Βασιλής Αμαλίας με τη Βασιλής Σοφίας προς το σημείο συνάντησής τους. Η Κηφισού κρατά ακόμα αρκετή κίνηση και στα δύο ρευματά της ανάμεσα στη Λένορμαν και τη γέφυρα της Αχαρνών και η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα.
17: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, πολλά θέματα ενώ από τις δημοσκοπήσεις θα τα συζητήσουμε το πρωί της Δευτέρας με τον Γιώργο Αράπογλου, τον οποίο θα καλέσω. Χθες όμως από την τηλεοπτική παρουσίαση της δημοσκόπησης μας εδώ από την εταιρεία Pulse, από την συζήτηση που είχαν κατά την παρουσίαση η Σία Κοσιόνη, ο Αλέξης Παπαχελάς και ο Γιώργος Αράπογλου, κράτησα το εξής κομμάτι, κυρίες και κύριοι, με την ερώτηση του διευθυντού της εφημερίδας Καθημερινή.
22: Να ρωτήσω εγώ για τον κύριο Σαμαρά τώρα, επειδή
1: Νομίζω ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους είναι να κάνει και μια ζημιά στην κυβέρνηση, πας εδώ σε αυτό το κόμμα. Θα το καταφέρει με αυτά τα ποσοστά?
2: Εντάξει, δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος του.
1: Ενώ θα μειώσει τη δύναμη της Δημοκρατίας, έτσι, τα ποσοστά αυτά που βλέπεις?
2: Αν δείτε την κατανομή στους πολιτικούς χώρους, θα παρατηρήσετε ότι οι χώροι στους οποίους η Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρή και ο Πρωθυπουργός προσωπικά κυριαρχεί, πήραμε μια γεύση από το ερώτημα για, για τις αποφάσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά, και τα τρία αυτά κόμματα δεν φαίνεται να έχουν ισχυρή απήχηση. Άρα θα έλεγα ότι κατά την άποψή μου η Νέα Δημοκρατία ίσως είναι το κόμμα που θα έχει τη μικρότερη επίδραση από την ύπαρξη
1: αυτών των κομμάτων. Σαμαράς Χριστιανού αντλούν από το ίδιο ρεζερβουάρ ψήφων?
2: Ναι, σε κάποιο βαθμό ναι. Αλλά ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό την κυρία Καρουσιανού φαίνεται να μπορεί να ταυτιστεί ακόμα και με το κόμμα με τους ενδιαφερόμενους για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Συνέχεια επ' αυτού την προσεχή Δευτέρα. Τώρα, Νίκος Φιλιππίδης, όπως το έχουμε υποσχεθεί από προχθές, δεν τήρησα χθες το λόγο μου. Καλημέρα, Νίκο.
22: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα παρακαλώ πολύ να αρχίσουμε από το σπίτι 2. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Αποτυχία της κυβέρνησης στο να καταφέρουν οι άνθρωποι να εκταμιεύσουν τα χρήματα έχοντας δεσμευτεί ότι θα αγοράσουν μια κατοικία. Για εξήγησέτε όμως λίγο, σε παρακαλώ, Νίκο.
22: Είναι αδυναμία να χειριστούν σωστά το θέμα των πληρωμών και των προθεσμιών.
0: Δηλαδή στην κυβερνητική αδυναμία αναφέρεσαι, μάλιστα.
22: Η κυβέρνηση ακριβώς. Ναι. Δηλαδή χάθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό το σωστό χρονοδιάγραμμα που επιτρεπόνταν από τις πολύ αυστηρές προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης η λειτουργία του προγράμματος. Με αποτέλεσμα είχαν δημιουργήσει μια πεποίθηση στον κόσμο ότι όλο αυτό μπορούσε να συμβεί δηλαδή οι τελικές αιτήσεις των ωφελημένων έως τα τέλη Αυγούστου, και το πρόγραμμα τελειώνει 2/6. 2/6 με 31/8 είναι 3 ολόκληροι μήνες νωρίτερα. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσοι προλάβανε και είχαν βρει το σπίτι και κάνανε συμβόλαια θα προχωρήσουν. Όσοι δεν έχουν προλάβει να κάνουν συμβόλαια ή θα τρέξουν, και ξέρεις, στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να τρέξεις, γιατί τα πολλά ακίνητα είναι, ειδικά τα ακίνητα που απευθύνονται το σπίτι μου 2, είναι μεταχειρισμένα ακίνητα. Μάλιστα. Που σχεδόν όλα στην Ελλάδα έχουν κάποια προβλήματα. Άρα θα πρέπει μέσω δυσκίνητο κράτος και τους μηχανισμούς να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να καθαρίσουν για να μπορέσουν να υπογραφούν συμβόλαια. Δύσκολο, έως αδύνατο. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα μηνύματα που έχουν λάβει και οι επιστολές οι δανειολήπτες είναι ότι έχετε λίγες.
0: Ναι, αλλά κάποιοι έχουν κάνει προσύμφωνα και έχουν εκτεθεί τώρα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι
22: έχουν δώσει και προκαταβολές.
0: Προκαταβολές, μάλιστα. Ναι, ναι.
22: Γιατί
0: τι θα γίνει με αυτούς?
22: Αυτή είναι η υποχρεωτική συμμετοχή. Ναι. Αν δεν μπουν μέσα ή θα πάρουν το δάνειο το ακριβότερο της τράπεζας, γιατί να θυμίσουμε ότι είναι σχεδόν μηδενικό το επιτόκιο για το 50% του δανείου και είναι χαμηλότοκο για το υπόλοιπο 50%. Και το δάνειο της τράπεζας είναι 3,4, 3,5, κάπου εκεί είναι στεγαστικά. Ή θα κλείσουν με ένα υψηλότερο επιτόκιο στεγαστικού δανείου ή θα κάνουν πίσω. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι αν δεν υπάρχει πρόνοια στα προσύμφωνα που έχουν υπογραφεί ή στα συμβόλαια, θα υπάρξει μεγάλο ζήτημα, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, γι' αυτό και δέχεσαι πάρα πολλά μηνύματα.
0: Πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί στο...
22: Δεν γνωρίζουμε ακριβώς, γιατί δεν ξέρουμε το πιθανό ενδιαφέρον. Ξέρουμε ότι είναι μερικές χιλιάδες.
0: Το πρόβλημα είναι
22: 12.000.
0: Ορίστε, 12.000, ναι.
22: 10, 12, 15 εκεί, σε αυτή την κλίμακα. Δεν ξέρουμε το τελικό ενδιαφέρον.
0: Το πρόβλημα που είναι πιο πολύ στο λεκανοπέδιο, στις μεγάλες πόλεις ή στην περιφέρεια. Ενώ, δηλαδή, μάλλον, ας το πούμε, περιφέρεια ή λεκανοπέδιο. Περιφερειακές πόλεις ή λεκανοπέδιο.
22: Κυρίως είναι στο λεκανοπέδιο. Κυρίως είναι στο λεκανοπέδιο. Αλλά υπάρχουν και σε όλη την Ελλάδα. Γενικώς, επειδή ήταν ένα μέτρο το οποίο έδινε μια δυνατότητα να ασφαλίσει ένα πολύ χαμηλότοκο δάνειο, ήταν δημοφιλές σε ένα ζευγάρι νέο που είχαν και οι δύο μισθό, ώστε να μπορέσουν να το αποπληρώσουν και να έχουν τα κριτήρια. Άρα ήταν, θα έλεγα, μια μικρή επιστροφή στην τραπεζική κανονικότητα που ξέραμε παλιά, που μπορούσε κάποιος να αγοράσει ένα σπίτι. Βέβαια, όλο αυτό προκάλεσε ως πρόγραμμα, λόγω της ζήτησης που δημιουργήθηκε, αύξηση στις τιμές των μεταχειρισμένων ακινήτων. Αλλά, όπως πάντα λέμε, από τη μία πλευρά κάποιοι χάνουν, από την άλλη πλευρά κάποιοι άλλοι αξιοποιήσαν τα κινητά τους.
0: Ναι, εδώ υπάρχει μια γενική παρατήρηση πολύ γρήγορα, ότι όπου υπάρχει επιδότηση, φουντώνει η αγορά. Είτε είναι λευκά είδη ηλεκτρικά, είτε είναι κατοικία, οτιδήποτε, είτε είναι κουφώματα, είτε είναι αλουμίνια, είτε είναι, ξέρεις, ό,τι είναι αυτό.
22: Ξέρεις για ποιο λόγο, Άρη? Γιατί για να πας να τονώσεις τη ζήτηση, πρέπει να έχεις εξασφαλίσει πρώτα την προσφορά. Το μόνιμο πρόβλημα της αγοράς κατοικίας, αλλά και προγραμμάτων τέτοιου είδους, είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργείται μια τεχνητή έλλειψη, με αποτέλεσμα διωγγώνονται τιμές. Στην αγορά ακινήτων η έλλειψη δεν ήταν τεχνητή, ήταν μπροστά στα μάτια μας. Ήταν ότι τα ακίνητα ήταν λίγα. Οι τιμές ανεβήκανε πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά επιβαρυντική σε σχέση με το υπόλοιπο τρόπο ζωής στην αγορά ακινήτων. Αρκετά διωγγωμένη, να το πω πολύ απλά, η αξία, τόσο σε ό,τι αφορά την αγορά, όσο και σε ό,τι αφορά την ενοικίαση.
0: Μου λέει ο λογαριασμός Κουκουέ τοπική Οξφόρδης στην πλατφόρμα X, με τέτοια γραφειοκρατία στην αγορά ακινήτων, απόλυτα λογικό να χαθούν όλες τις προθεσμίες. Χαρτούρα χωρίς τέλος. Είναι αυτό ή υπάρχουν και άλλες αιτίες?
22: Κοίτα, δουλεύουμε δύο διαδικασίες μαζί στη χώρα. Δηλαδή, δουλεύουμε αυτές τις λύσεις ώστε να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά δουλεύουμε ταυτόχρονα και την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, που είναι ένας κλιματικός στόχος. Όλες αυτές τις ιστορίες, η ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου, η ενεργειακή αναβάθμιση, όλο αυτό το οποίο κρατάει πολύ, δεν υπάρχει πλέον συμβόλαιο χωρίς να εμπλέκεται και μηχανικός. Παλιά είχες ένα συμβολιογράφο, άντε και ένα δικηγόρο. Πλέον υπάρχει υποχρεωτικά σχεδόν ένας μηχανικός, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ένας άλλος μηχανικός, με στόχο να μπορέσει να καθαρίσει το ακίνητο. Δεδομένου ότι ένας από τους βασικούς κλιματικούς στόχους της χώρας και το ευρωπαϊκό στόχος είναι να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση του στόκ ακινήτων που υπάρχει, που είναι γερασμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επιδιώκουμε δύο πράγματα δηλαδή να γίνουν μαζί. Αυτό θέλει χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει γρήγορα. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει λεφτά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δώσει 5-6.000 ευρώ αυτή τη στιγμή σε δικηγόρους, σε μηχανικούς, σε συμβολαιογράφους και ξαφνικά βρίσκονται σε μια κατάσταση που είναι αρκετά δύσκολη, και επειδή η σχέση τους είναι είτε με την αναπτυξιακή αλλά κατά κύριο λόγο με τις τράπεζες, πέφτουν πάνω στις τράπεζες τα παράπονα.
0: Προσιτή στέγη, πρωθυπουργός, θες την κοινοβουλευτική.
3: Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας.
0: Σαν σιρόπι μου κάνει αυτό, οικολογικό όμως, όχι φαρμακευτικό, αυτό που παίρνεις για το βήχα σου μαλακώνει το λαιμό που λένε, κατάλαβες. Αλλά δεν έχει μέσα αυτή η φαρμακευτική ουσία, κατάλαβες. Εσύ πώς το ακούς? Μήπως είμαι προπέτης? Ναι.
22: Κοίτα, ξαφνικά μπαίνει τώρα, έχει μπει μια λογική, το βλέπουμε και στις αναρτήσεις της ομάδας και του Ινστιτούτου Τσίπρα, που είναι, χρησιμοποιούνται πάλι περίεργες λέξεις και περίεργοι ορισμοί, όπως για παράδειγμα το ενεργειακή προσιτότητα και διάφορα άλλα. Η όλη ιστορία είναι να οργανώσεις σωστά μια αγορά. Το να οργανώσεις σωστά μια αγορά πρέπει να κοιτάς πάντα και την προσφορά, πρέπει να έχεις το νου σου και συζήτηση όταν η προσφορά είναι
0: μεγάλη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, θέλει να κάνει συνταγματικό τι, ας κατασκευάσει δημοτικές κατοικίες. Δεν το καταλαβαίνω.
22: Το έχει ακούσει, να το έχει εξαγγείλει. Στο πρόγραμμα των
0: τι θα πει προσιτή στέγη, δεν το κατάλαβα.
22: Αν 2.500 σπίτια μόλις.
0: Αν τον φιλοξενήσω κάποια στιγμή και μας δώσει και μας συνέντευξη, θα τον ρωτήσω τι να σου πω. Όχι αναδρομική φόρη. Πάμε το δεύτερο κοστάκι, έτσι πολύ γρήγορα μας τα σχολιάσει Τσακ Μπαμ ο Νίκος. Ναι.
3: Σταματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και οι ατομικοί προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες.
0: Μάλιστα.
22: Ναι, εδώ η αλήθεια είναι, εδώ περιέγραψε ενδεχομένως και ένα από τα βασικά μέτρα της ΔΕΘ, το οποίο είναι επί της ουσίας η μείωση σημαντική της προκαταβολής φόρου. Αυτό θα αφορά και τις επιχειρήσεις.
0: Και
22: μια σειρά από φόροι οι οποίοι προσπαθούν εδώ και χρόνια, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστικά προκαταβολής, να φύγουν από τη μέση για τα νοικοκυριά.
0: Ναι. Λοιπόν, και το τρίτο, παρακαλώ, βιώσιμες κρατικές δαπάνες.
3: Σταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες τις δικές μας και των παιδιών μας.
0: Ορίστε.
22: Τη φράση φρένο χρέος δεν την άκουσα, η αλήθεια είναι που περίμενα να την ακούσω, και, αλήθεια, και νομίζω ότι ελπίζω να οδηγεί αυτό που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος ξέρω, γνωρίζω ότι είναι υποστηρικτής και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Δηλαδή το φρένο χρέους, τι σημαίνει ότι μειώνεται τώρα το χρέος, αλλά επειδή το χρέος μια περίοδο ανέβαινε κάθε χρόνο και περισσότερο και κανείς δεν ασχολούνταν, επειδή δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη συνταγματική, οδηγηθήκαμε στην υπερχρέωση και στη χρεοκοπία. Αυτό το να μπει, γιατί χάνεται η μνήμη. Ήδη βλέπουμε πόσα χρόνια είναι που βγήκαμε από τα μνημόνια, το 2019, είναι 18, είναι 8 χρόνια. Αρχίζει η μνήμη και ασθενεί σε πολλές περιπτώσεις και το βλέπουμε αυτό. Καλό είναι να γίνει νόμος, να βγει και κάτι, ότι κάτι μάθαμε από την προηγούμενη δεκαετία και τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να μην ξαναγίνει. Νομίζω θετικό μέτρο, πάρα πολύ θετικό.
0: Ευχαριστώ πολύ Νίκο, να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ.
4: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Nova Mix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
23: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
24: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
25: Μήπως λεφτά.
24: Τα λες και λεφτά.
25: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
24: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
26: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
27: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
28: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις. Στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
27: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
0: Πολύ όπως ο Θανάσης Σιριώτης μου λέει, χυμαρόδης, καταιγιστικός, απολαυστικός. Το ίδιο και ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, αναφέρομαι στον Υπουργό. Ή ο Κώστας, ο οποίος μου γράφει, άκουγα σήμερα τον κύριο Γεωργιάδη να απαριθμεί τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Σε 5 δευτερόλεπτα είπε όσα δεν έχει πει η Νέα Δημοκρατία σε 6 χρόνια. Αν θέλουμε να πετύχουμε αυτοδυναμία, πρέπει αυτά να μπορεί να τα επικοινωνήσει ο κάθε ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να μην έχει και επικοινωνιακή δυνότητα του κυρίου Γεωργιάδη. Κάθε ψηφοφόρος εννοείς, κάθε. Πρώτα απ' όλα ας δούμε αν οι βουλευτές μπορούν να τα απαριθμούν όλα αυτά. Αυτά τα πολύ απλά πράγματα που είναι, τώρα θα μου πεις, εσένα είναι η δουλειά σου, σε μένα αναφέρομαι. Η στοιχειώδης παρακολούθηση, δηλαδή το πώς η κυβέρνηση παίρνει εύσημα διαρκώς. Το τελευταίο ήταν αυτό που έγραφε σήμερα στο άρθρο του στην εφημερίδα, στις ομών σελίδες της Οικονομικής Καθημερινής, ο Νίκος Φιλιππίδης, και λέει το εξής: η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις υψηλότερες επιδόσεις. Πρόσφατη ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη μέση ανάπτυξη την περίοδο 2021-2025 σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει την Ελλάδα στην τέταρτη θέση μετά την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Πολωνία. Το αντιλαμβάνεστε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας κατατάσσει τέταρτους στην αξιολόγηση μετά από αυτές τις τρεις χώρες στην ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ξαναλέω, το οποίο πριν από 16 χρόνια ήταν εδώ για να μας βάλει να μπούμε στο πρόγραμμα, το πρώτο μνημόνιο για το οποίο ξεσηκωνόταν η κοινωνία και έγαμε 4 ανθρώπους, ή το αλυταριό έκαιγε 4 ανθρώπους, δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, μέσα στη Μαρφίν, και σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάζει στην τέταρτη θέση στην Ελλάδα με βάση την αξιολόγηση για την ανάπτυξη από το 2021-2025. Το πρόβλημα είναι ότι οι βουλευτές μπορούν να τα πούν αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη. Πάμε παρακάτω όμως. Τα ερωτήματά σας και τις όσα θέματα μου θίξατε, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, τώρα δεν μπορούσα να ασχοληθώ με τα επιμέρους κλαδικά θέματα που αφορούν στον κύριο Γεωργιάδη, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Επιτρέψτε μου και εμένα να κάνω κάποιες πολιτικές συνεντεύξεις και δεν θέλω να το εκχωρώ αυτό σε άλλους συναδέλφους και να ασχολούμαι εγώ μόνο με τα κλαδικά αιτήματά σας, τα οποία τα σέβομαι, αλλά σας ευχαριστώ. Προωθώ τα ερωτήματα στον κύριο Γεωργιάδη, θα σας απαντήσει εκείνος. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής, Γενικός Διευθυντής, ο CEO του Ολυμπιακού Σταδίου. Καλημέρα σας, κύριε Χαλιορή.
5: Καλημέρα από το ΆΚΑ.
0: Και θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Έχετε αγκαλιάσει πάρα πολύ αυτή τη θέση την οποία υπηρετείτε, κύριε Χαλιορή. Μπράβο. Μακάρι τέτοιοι χαλιορίδες να είχαν τοποθετηθεί από το 2004, όταν δηλαδή κέρδισε η σεπτή κυβέρνηση Καραμαλή την εξουσία τότε, και αντί να ρημάζουν οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις κάποιες εξ αυτών όπως τις βλέπουμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τι ετοιμάζετε για φέτος, κύριε Χαλιορή?
5: Αρχικά τρέχουμε το μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα που έχουμε στο ΆΚΑ. Είναι ένα πρόγραμμα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάνω από 155 εκατομμύρια έχουν επενδυθεί στο Ολυμπιακό μας συγκρότημα, ώστε το Ολυμπιακό συγκρότημα να γίνει απόλυτα ασφαλές, να είναι ανακαινισμένο και να ξανασυστηθεί στον κόσμο. Εμείς λοιπόν περιμένουμε να αποδώσουμε πολύ σύντομα το Ολυμπιακό μας συγκρότημα στον κόσμο, να ζητήσουμε να έρθετε να το δείτε με σεβασμό, με αγάπη και να το προσέξουμε για τις επόμενες γενιές. Παράλληλα τρέχει ένα μεγάλο πρόγραμμα συναυλιών, καλύπτονται όμως και όλες οι ανάγκες, καταλαβαίνετε, του ψηλού αθλητισμού, δηλαδή έχουμε αγκαλιάσει την αθλητική οικογένεια με αναβαθμίσεις στους χώρους μας και ανακαινήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τις επιτυχίες των αθλητών μας και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους αθλητές μας 365 μέρες το χρόνο. Είναι πολύ δύσκολος ο Μάιος και γι' αυτό και ζητάμε και τη βοήθεια και τη συμβολή όλων. Θέλω να σας πω ότι οι δικές μας υπηρεσίες έχουν υπολογίσει ότι περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο θα περάσει μέσα από το Ολυμπιακό συγκρότημα μέσα στο Μάιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη για μας. Όμως είμαστε έτοιμοι πραγματικά να ανταπεξέλθουμε και να είναι η επίσκεψη του ΆΚΑ μια εμπειρία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και τώρα αυτός ο χώρος που θα αναδιαμορφωθεί δίνεται και για εκδηλώσεις. Δίνεται, ενοικιάζεται για κάποιες ώρες.
5: Πρέπει το ΆΚΑ, κύριε Πρωτοσάλτε, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ καλές εκδηλώσεις, πολύ καλά τα αθλητικά event. Μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα του χώρου, γιατί τα έργα τελειώνουν, αλλά μας νοιάζει η επόμενη μέρα του χώρου. Άρα λοιπόν έχει εκπονηθεί μια πολύ μεγάλη μελέτη για τη βιωσιμότητα του χώρου, η οποία ζητάει να κάνουν, αυτή η μελέτη έχει ως αποτέλεσμα να μας ζητάει να κάνουμε ένα σύνθετο πρόγραμμα με επισκέψεις κόσμου, με αθλητικά μεγάλα event, πολιτιστικά και κοινωνικά, ώστε να διασφαλίσουμε και την οικονομική βιωσιμότητα, αλλά πολύ απλά να ανοίξουμε τις πόρτες του ΆΚΑ σε όλο το επίπεδο, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κοινωνία, με διάφορων ειδών εκδηλώσεις.
0: Και για το φετινό καλοκαίρι τι έχουμε, ποιες είναι?
5: Έχουμε αύριο μια εξαιρετική συναυλία η Μετάλλικα. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα είναι πάρα πολλής. Ζητάμε και τη βοήθειά τους. Ας έρθουν όλοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε επικοινωνήσει με τη σταθερή τροχιά τη στασή, ώστε να αυξηθούν τα βαγόνια τα οποία θα έρθουν προς τα εδώ. Έχουμε επίσης το Iron Maiden. Έχουμε το Final Four που θα γίνει μέσα στο Μάιο. Και μην ξεχνάμε, έχουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία 26 Σεπτεμβρίου, που θα είναι μια συναυλία της Άννας Βύση μαζί με το ΆΚΑ, που θα είναι η εναρκτήρια μεγάλη κοινωνική πολιτιστική εκδήλωση που θα ζητάμε στον κόσμο να ξαναγυρίσει στο Ολυμπιακό Συγκρότημα.
0: Θερμά συγχαρητήρια, καλή δουλειά σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Μπράβο κύριε Χαλιορή, αγαπάτε την ιδιωτική εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας και μπράβο σας, καλή πρόοδο σας εύχομαι.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ, περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει με αγάπη και με σεβασμό στη δημόσια περιουσία.
0: Να είσαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού Σταδίου. Τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον 463 ή την 4, την Κατερίνα, τον 229, δεν ξέρω, επειδή δεν μου αφήνεται ονόματα, δεν μπορώ να καταλάβω, απλώς λέω τα τρία ψηφία του τηλεφωνικού σας αριθμού, τον 559, τον 809, τον 880 και τον 993. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στείλατε μια σειρά SMS, μηνυμάτων μέσω SMS όταν μιλούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη. Για αύριο φίλες και φίλοι στις 9 το πρωί υπενθυμίζω, μάλλον αναγγέλω, ότι έκανα μια εξαιρετική πρώτα απ' όλα γνωριμία και κατόπιν συζήτηση με τον κύριο Αθανάσιο Κοσμόπουλο. Ποιος είναι ο κύριος Κοσμόπουλος? Είναι ο επιχειρησιακός συντονιστής του παρατηρητηρίου ανάλυσης υβριδικών απειλών, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κύριος Κοσμόπουλος είναι ένας ευφυής άνθρωπος, ο οποίος είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, πιστεύει σε αυτό που κάνει, είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένος, πολύ, με πολύ δυνατό περιεχόμενο και ταχύτητα στην εκφορά του λόγου. Κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση, μην την χάσετε, πραγματικά θα την απολαύσετε παίρνοντας το πρωινό σας ή ό,τι άλλο έχετε ως ελεύθερο χρόνο που μπορείτε να το συνδυάσετε με ακρόαση ραδιοφώνου. Την Κυριακή, στην πρώτη μας συνάντηση, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης, αφηγείται την αμερικανική ιστορία του 19ου αιώνα. Στην πρώτη κυριακάτικη μας συνάντηση θα ακολουθήσει και μια δεύτερη. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στις 12 παρατέταρτο στην τηλεόραση. Καλημέρα σας.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προϋπόθεση
13: προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
14: Την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, στη Σκαρόλου Μάρνη προς Πατησίων, στην κάθοδο της Αρδιτού, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Κηφισού. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Διευκρίνησε ότι οι Χανταϊοί είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν έχουν όμως την ικανότητα να μεταδίδονται τόσο μαζικά ώστε να προκαλέσουν πανδημία. Ο κύριος Ύψας σημείωσε ότι δεν υπάρχει φάρμακο ούτε και εμβόλιο. Ανέφερε ότι για να σταματήσει η μετάδοση του ιού θα πρέπει τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα να απομονωθούν και να περάσει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών χωρίς κανένα νέο κρούσμα. Ο καθηγητής συνέστησε χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Το μεσημέρι της Κυριακής εντωμεταξύ αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 17 Αμερικανών, βρίσκονται ακόμη στο πλοίο υπό αυστηρά προληπτικά μέτρα. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Αμερικανικές και Ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν και ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδας. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε και το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι το μη επανδρομένο σκάφος να συνδέεται με την Ουκρανία. Πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου πέταξαν τα ξημερώματα δύο ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να σπάσει η αλοπίνακας του οχήματος. Οι δύο νεαροί ηλικίας 16 και 15 ετών συνελήφθησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νικής, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8, η Ζαλκύρης αντιμετωπίζει τη Φενέρ Μπαχτσέ, με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βιλνιούς. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ αποτελούν το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Οι Άγγλοι επικράτησαν τις Nottingham Forest με 4-0 και οι Γερμανοί νίκησαν την Μπράγκα με 3-1. Στον τελικό του Conference League θα παίξουν Ράγιο Βαγεκάνο και Crystal Palace, οι οποίες απέκλεισαν αντίστοιχα την Στρασμπούργκ και την Σαχτάρ Ντονέτσκ.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου, του Ιωάννου, του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Βοήθειά μας, γιορτάζει το όνομα, γιορτάζουν δηλαδή, όσοι έχουν το ωραίο όνομα Θεολόγος και Θεολογία. Οι Γιάννηδες έχουν καμιά δεκαριά άλλες μέρες για να γιορτάζουν. Ο κόσμος, τουλάχιστον η Ευρώπη, θυμάται σήμερα την ημέρα της νίκης, 8 Μαΐου 1945, το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το επίσημο τέλος. Η μικρή ιστορία, 7 Μαΐου, δηλαδή χτες, ήταν η επέτειος όπου ένας Γερμανός στρατηγός, ο στρατηγός Γιόντλ στη Ρένς, υπέγραψε την συνθηκολόγηση ενώπιον των Αγγλογαλλοαμερικανών, αλλά η Σοβιετική Ένωση που ήταν μέρος της Συμμαχίας απέτησε να γίνει μια κανονική υπογραφή της ανεφόρων παράδοσης της χιτλερικής Γερμανίας στο Βερολίνο την επομένη, σαν σήμερα, 8 Μαΐου του 1945, πριν 81 χρόνια, παράδοση ανεφόρων, η λήξη των εχθροπραξιών τέθηκε σε ισχύ 11 και 1 πρώτο λεπτό το βράδυ της 8ης Μαΐου. Τα ρολόγια στη Μόσχα έδειχναν ήδη 12 και 1 πρώτο λεπτό, είχαν περάσει μεσάνυχτα. Γι' αυτό και στην Μόσχα την ημέρα της νίκης τη γιορτάζουν αύριο. Αύριο θα έχει ενδιαφέρον, είναι η στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, να δούμε πώς θα γίνει και τι θα υποθεί. Μία μνήμα σε κάποιον που έφυγε και άλλη μία σε κάποιον που γιορτάζει. Έφυγε ένας ωραίος δημοσιογράφος, καταπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτικός δημοσιογράφος, θρύλος του πολιτιστικού ρεπορτάζ από τα χρόνια πριν τη δικτατορία ακόμη. Ο Δημήτρης Γκιόνης έφυγε χθες από τη ζωή. Ήταν για πολλά χρόνια υπεύθυνος στο πολιτιστικό ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας. Η μνήμα σε κάποιον που γιορτάζει. Σήμερα το βράδυ στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο θα γίνει μια μεγάλη συναυλία, μια γιορτή, γιατί ο David Attenborough, ο Sir David Attenborough, γίνεται σήμερα 100 ετών. Sir David Attenborough, αμφιβάλλω αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακούσει γι' αυτόν ή δεν έχει δει έστω και μια φορά τη δουλειά του, ο διασημότερος φυσιοδήφης, ντοκιμαντερίστας, έχει κάνει δεκάδες επεισόδια αυτής της σειράς Life on Earth, η ζωή πάνω στη γη, αφιερωμένη στο περιβάλλον, στον φυσικό μας κόσμο και στη διάσωσή του. Έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δει κάποια από τις ταινίες του David Attenborough, κάποια από τα επεισόδια της σειράς του. Και επίσης έχει υπολογιστεί ότι είναι 3-4 βιολογικά είδη, ζώα και φυτά που έχουν πάρει το όνομά του, γιατί ακριβώς αυτός τα ανέδειξε και εξασφάλισε την διάσωσή τους. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι ένα λουλούδι που έχει το επιστημονικό όνομα Nepenthes Attenborough. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Εγώ διαβάζω μηνύματα, αν τα στείλετε στο skyradio.gr, στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Ξεκινήσαμε με ένα δίσκο που είναι δίσκος της ημέρας. Σαν σήμερα, 1984, ο Roger Waters κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Είχε τον παράξενο τίτλο «Τα υπέρ και τα κατά του Autostop. The pros and cons of hitchhiking». Λίγους μήνες αργότερα έφυγε οριστικά από το συγκρότημα του οποίου ήταν ο αναφισβήτητος ηγέτης, τον Pink Floyd, έδωσε τη σκυτάλη στον David Gilmour και εκείνος συνέχισε μόνος. Αλλά αυτό το άλμπουμ ήταν το σημείο της ρήξης. Πολωνότι η περιοδία που έκανε παρουσιάζοντας αυτό το άλμπουμ έγινε έχοντας στο πλευρό του πολλούς από τους Pink Floyd και τον Eric Clapton μαζί. Ένας άλλος ιστορικός δίσκος που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν σήμερα είναι ο 12ος και τελευταίος δίσκος, το 12ο και τελευταίο άλμπουμ των Beatles, κυκλοφόρησε σαν σήμερα, το Let It Be.

στην επικαιρότητα. Η φράση της ημέρας. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να βγει από την κουζίνα, την είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι η δικιά του η φράση, είναι πασίγνωστη του Χάρι Τρούμαν. Εκείνος την είχε καθιερώσει και τη χρησιμοποιούσε συχνά. Αναφέρεται ότι για την πολιτική δεν κάνει όποιος δεν αντέχει την πίεση. Αν δεν αντέχεις τη ζέστη, φεύγεις από την κουζίνα. Τώρα, γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε. Είχαμε λοιπόν την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας χθες. Δεν έγινε εξέγερση, ακούστηκαν κάποιες κριτικές και κάποιες γκρίνιες, αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε η αίσθηση που υπήρχε από πριν, ότι στη Νέα Δημοκρατία, εκτός απρόπτου, μέχρι τις εκλογές, ανακοχή. Μετά εξαρτάται το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα προσπαθούν να το φωτίσουν δημοσκοπήσεις. Είχαμε χθες τη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Είχαμε και μια δεύτερη από την MAB. Και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από την ανακοχή, άφησε πίσω της και τις προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος. 30 άρθρα προτείνει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξουν. Περιμένουμε να κατατεθεί και μια ανάλογη πρόταση από το ΠΑΣΟΚ. 21 άρθρα περιλαμβάνει το μη πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Κάποια συμπίπτουν, δηλαδή σε κάποια άρθρα συμπίπτουν και οι δύο. Μιλώντας για δημοσκοπήσεις, είχαμε την δημοσκόπηση της Pulse χθες. Τι μας λέει? Εντάξει, ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αυτό δεν είναι καινούριο, αυτό ισχύει εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, δηλαδή από τις αρχές του 2016. Το ενδιαφέρον είναι στις αποχρώσεις. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν στην προηγούμενη μέτρηση πριν ένα μήνα ήταν στο 25,5, τώρα είναι στο 24, απώλεια 1,5%. Στην μέτρηση της MRB ήταν στο 24,9 και είναι στο 22,5, δηλαδή πάνω κάτω τα ίδια βρίσκουν οι δύο δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή έχει μια απώλεια της τάξης του 1,5% με 2% από την προηγούμενη μέτρηση στην τωρινή, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος όπου η Νέα Δημοκρατία έδωσε λεφτά, μοίρασε εκείνα τα 500 εκατομμύρια, θα περίμενε αυτό να την έχει ευνοήσει. Ήταν εδώ ο πρόεδρος Μακρόν, θα περίμενε και αυτό να ευνοήσει την κυβέρνηση κανείς, με δεδομένο ότι ο πρόεδρος Μακρόν έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση για τα θέματα ασφάλειας, αλλά όχι. Το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά δεύτερο, ούτε πάνω ούτε κάτω, 12%. Ακολουθούν οι τριάδα των μεσαίων, δηλαδή Λύση, Πλεύση, Κουκουέ. Το ενδιαφέρον το συγκεντρώνουν πρώτον τα νέα κόμματα και δεύτερον μια ερώτηση που περιλαμβάνεται στην έρευνα της MRB. Στα νέα κόμματα, σύμφωνα με την Pulse, εκείνοι που λένε σίγουρα θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα αν εμφανιζόταν, είναι 9%, 8% για την Καριστιανού, 3% για το Σαμαρά, που σημαίνει ότι τα νέα κόμματα, που δεν θα ξέρουμε την δύναμή τους μέχρι να εμφανιστούν στα αλήθεια ως κόμματα, προς το παρόν πάντως μπορεί να μην έχουν πολύ ψηλό ταβάνι, αλλά είναι υπαρκτές προοπτικές. Το δεύτερο που βρήκα ενδιαφέρον είναι ότι η MRB στην έρευνά της έθεσε το ερώτημα αν είστε υπέρ, θεωρείτε σωστό να πάρει μια τρίτη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ή όχι. Εκείνοι που λένε σίγουρα ναι είναι 11,6. Εκείνοι που λένε μάλλον ναι είναι 13,5. Άθροισμα 25%. Είναι 25% εκείνοι που λένε ότι θα θέλανε μετά τις επόμενες εκλογές να συνεχίσει ο ίδιος πρωθυπουργός με την ίδια κυβέρνηση. Το 71% λέει όχι, θέλουμε κυβερνητική αλλαγή. Το καλό για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτό το 71% δεν εκπροσωπείται, δεν έχει ισχυρή ενιαία εκπροσώπηση, είναι σπαρμένο, χωρισμένο σε 10-12 κομμάτια. Ενώ το 25% είναι συμπαγές. Από την άλλη μεριά, το 25% απέχει πάρα πολύ από το όριο της αυτοδυναμίας.

0: Μια γρήγορη πρώτη προσέγγιση στις προτάσεις, 30 προτάσεις για την αναθεώρηση που δόθηκαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζει η διαβούλευση, αρχίζει η διαδικασία. Αρχίζει βέβαια ενώ βρισκόμαστε πολύ κοντά στον ύποπτο χρόνο των εκλογών. Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μποτόπουλε.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πρώτο σχόλιο, πρώτη αντίδραση. Σε αυτές τις 30, σε αυτά τα 30 άρθρα προς αναθεώρηση.
1: Υπερβολικά πληθωρική πρόταση και αρκετά πρόχειρη. Πρόχειρη με την έννοια ότι πολλές από αυτές, έχω μετρήσει γύρω στις 16-17, δεν χρειάζονται συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή θα μπορούσαν, αν πράγματι τις εννοούσε η κυβέρνηση, να γίνουν με νομοθετικές ή πιο ήπιες, να το πούμε έτσι, αλλαγές.
0: Ναι. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να μπουν στο Σύνταγμα.
1: Όχι. Δηλαδή οι διατάξεις για το ρόλο του βουλευτή, για την καλή νομοθέτηση, για την ακόμα και κάποιες έτσι γενικές, χωρίς κανονιστική όπως λέμε, ισχύ διατάξεις για την κλιματική αλλαγή, για την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά είναι περισσότερο
0: συμβολικά,
1: για το θεαθήνε, για επικοινωνία. Ναι. 5-6 είναι οι βασικές αλλαγές και όχι πάντα κατά τη γνώμη μου, αλλά ευχαρίστως αν θέλετε να τα συζητήσουμε, όχι πάντα κατά τη γνώμη μου πιστικές οι προτάσεις.
0: Τώρα, υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα στα οποία έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι υπάρχει μια ευρύτατη συνένεση και πολιτική και κοινωνική.

0: άρθρο 86. Εκεί παραμένει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι προβληματικό, δηλαδή η απόφαση της Βουλής για την άσκηση δίωξης.
1: Ότι μετά, στο τέλος πρέπει να ψηφίσει η Βουλή.
0: Έτσι, μετά την ευρύτατη συζήτηση που έχει γίνει και σε πολιτικό και σε επιστημονικό επίπεδο, νομίζω ότι το σωστότερο, εφόσον πράγματι υπάρχει συμφωνία σε αυτό, θα ήταν να πάμε σε μια πλήρη αποδέσμευση από τη Βουλή. Δηλαδή ένα δικαστικό, ειδικό δικαστικό λόγω της σημασίας όργανο, ένα ειδικό συμβούλιο δικαστικό να αποφασίζει και για την προανάκριση και για τη δίωξη και μετά να αναλαμβάνει το ανώτοτο ειδικό δικαστήριο. Νομίζω ότι το να κρατήσουμε μετά από τόση συζήτηση και τόσα προβλήματα έναν και μάλιστα τόσο σημαντικό, δηλαδή για το αν θα γίνει δίωξη ή όχι ρόλο.
1: Αν θα ξεκινήσει η δίωξη, γιατί
0: βέβαια,
1: και πάλι τη δίωξη θα την ασκήσει το δικαστικό συμβούλιο, έτσι δεν είναι?
0: Απλώς αλλά για το
1: την άδεια για να ξεκινήσει.
0: Έτσι. Ναι. Μας φέρει όμως πιο κοντά αυτό, κύριε Τσίμα, στο σημερινό σύστημα παρά σε αυτό που υποτίθεται ότι έχουμε συμφωνήσει ότι θέλουμε, δηλαδή αποδέσμευση της Βουλής.
1: Η δικαιολογία είναι ότι χρειάζεται μια δικλίδα ασφαλείας για να προστατεύεται ο πολιτικός.
0: Η δικλίδα ασφαλείας θα ήταν κατά τη γνώμη μου αυτό το ειδικό δικαστικό όργανο. Ένα ειδικό δικαστικό συμβούλιο από ανώτους δικαστές, από έναν εισαγγελέα του Φετών, από ακόμα και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κάποιους άλλους δικαστές, που με καθαρά δικαστικά, νομικά, δικανικά επιχειρήματα και κριτήρια θα αποφάσιζαν ή όχι τη δίωξη, όχι σαν να ήταν, και εδώ είναι η δικλίδα, εγώ ή εσείς που δεν έχουμε ρόλο υπουργού, αλλά με όλη τη βαρύτητα που θα έδιναν στο γεγονός ότι πρόκειται για κάποιον ο οποίος έχει ασκήσει εξουσία. Αλλά όλη η συζήτηση νομίζω και όλη η ουσία είναι να φύγουμε από την... κατά κάποιο τρόπο από τη σχέση κρίνοντος και κρινωμένου μέσα στη Βουλή.
1: Το δεύτερο θέμα, το επίμαχο, είναι
0: και
1: το
0: πολιτισμένο,
1: είναι ο τρόπος που επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης.
0: Εκεί, ας μου επιτρέψετε να πω ότι από αυτά που βλέπουμε, έτσι πρέπει να πούμε για αυτούς που μας ακούνε, εσείς το ξέρετε, ότι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα περίγραμμα προτάσεων. Δεν έχουμε ακριβώς τις προτάσεις. Αλλά από αυτά που ακούμε είναι πολύ αόριστη πρόταση. Μιλάει για μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Είναι πάρα πολύ αόριστο το σύστημα. Εγώ νομίζω ότι πια...
1: Αλλά υπάρχει μια κεντρική ιδέα ότι δεν ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο τους επικεφαλείς των ειδικών...
0: Και η κοινοβουλευτική επιτροπή, αν αυτή είναι ας πούμε με κυβερνητική πλειοψηφία, πάλι έμεσα έχουμε, θέλει διευκρίνηση. Νομίζω ότι και εδώ η καθαρή και ρηξικέλευτη λύση, αν θέλουμε να ξεφύγουμε τελείως από κάποια γνώμη της κυβέρνησης που δεν ισχύει, κύριε Τσίμα, επιτρέψτε μου να πω αυτό που καμιά φορά λέγεται, ότι σε καμιά χώρα του κόσμου, αντίθετα σε όλες τις χώρες του κόσμου, έχει κάποιο λόγο η κυβέρνηση. Με πρώτο παράδειγμα, ας πούμε, επειδή τα συζητάμε αυτόν τον καιρό, τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ο πρόεδρος ουσιαστικά αυτός ορίζει, βέβαια με έγκριση. Με έγκριση του κοινοβουλίου, αλλά αυτός ορίζει τους ανώτους δικαστές. Το ίδιο ισχύει και στη Γαλλία, το ίδιο ισχύει και σε πολλές άλλες χώρες, το ίδιο ισχύει και στη Γερμανία για τα μέλη του Συνταγματικού Συμβουλίου. Άρα δεν ισχύει, αλλά αν θέλαμε να φύγουμε, που το καταλαβαίνω ότι λόγω της ελληνικής ιδιαιτερότητας και της συγκυρίας θα θέλαμε να φύγουμε, τότε θα έπρεπε να πάμε σε ένα σύστημα πάλι πλήρους αποδέσμευσης, δηλαδή ας αποφασίζουν οι ολομέλειες ή με κάποιο τρόπο τα ίδια τα δικαστικά σώματα για το ποιον θα...
1: Ναι, τώρα εκτός, πολύ γρήγορα, ή μάλλον επειδή ο χρόνος εδώ πρέπει να κάνω μια διακοπή, έχετε την καλοσύνη για λίγα λεπτά να σας καλέσω και μετά την διακοπή που θα κάνουμε τώρα για διαφημίσεις, γιατί συζητήσαμε τα δύο θέματα που είναι τα μεγάλα, αλλά ήθελα την γνώμη σας για τα υπόλοιπα, για μερικά από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, διάλειμμα τώρα, διαφημίσεις, ερχόμαστε πίσω.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα.

0: Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τίποτα!
8: Τίποτα! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην Αρδιτού, στην Καλλιρόης και στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Διευκρίνησε ότι οι Χανταϊοί είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν έχουν όμως την ικανότητα να μεταδίδονται μαζικά ώστε να προκαλέσουν πανδημία. Σημείωσε πως δεν υπάρχει φάρμακο ούτε και εμβόλιο, ενώ συνέστησε χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, που παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, διεμήνησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Σωρώσει με δαπού αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταμέτρηση των ψήφων σε Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία μετά τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Προβάδισμα του κόμματος Reform UK του Farage δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Σημαντικές απώλειες καταγράφει το Εργατικό Κόμμα. Και ο καιρός, νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
13: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
14: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
13: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
14: Δικό σου.
13: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
14: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
13: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
14: Όχι.
13: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
14: Ναι.
13: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
15: Ένα εισιτήριο.
13: Ναι.
15: Για το Final Four.
13: Ναι, ναι.
15: Στην Αθήνα.
13: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
14: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
13: Κέρδισα.
14: Τι.
13: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
14: Πώς.
16: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
15: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
16: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: Καλημέρα και πάλι, είναι ο Σκάκη το κομματρία στα ραδιοφωνά σας, το ημερολόγιο της Παρασκευής, 8 Μαΐου 1945, η ημέρα της νίκης, και αυτός που ακούτε είναι ο ήχος του μεγάλου Keith Jarrett, ο οποίος είναι συνομήλικος με τον μεταπολεμικό κόσμο. Γεννήθηκε ακριβώς την ημέρα της νίκης, 8 Μαΐου του 1945, κάπου στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Χρωστάω δύο πληροφορίες που θα σας ενδιαφέρουν. Το πρώτο είναι ότι μια μικρή, πολύ μικρή, ακόμη και ατομική ή μεσαία επιχείρηση που χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης ή χρηματοδότηση για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μέχρι 10 εκατομμύρια μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα μέσω της Εθνικής Τράπεζας, η οποία προσφέρει, χάρη στο Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3, δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, χαμηλό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου, διάρκεια 2-12 χρόνια. Και να πω επίσης για τους φίλους του ποδοσφαίρου ότι αν ονειρεύεστε τον τελικό στη Βουδαπέστη, που θα είναι ιστορικός, Arsenal εναντίον Paris Saint-Germain, πρώτη αγγλογαλλική μάχη σε τελικό Champions League, μπορείτε να το υλοποιήσετε. Μπείτε στο COSMOTE App, στην ενότητα Moments, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό και που ξέρεις μπορεί. Είχαμε αφήσει στη μέση μια συζήτηση με τον συνταγματολόγο τον κύριο Κωνσταντίνο Ποτόπουλο για τις προτάσεις που διατυπώθηκαν χτες, που δεν είναι πλήρεις προτάσεις, είναι απλώς η επισήμανση των άρθρων με μερικές βασικές ιδέες για το πώς θα πρέπει, προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να αλλάξουν. Λοιπόν, κύριε Ποτόπουλο, είπαμε για τα δύο μεγάλα θέματα που είναι η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και η ποινική ευθύνη των υπουργών. Τώρα, η πρόταση αυτή των 30 άρθρων περιέχει θέματα τα οποία είναι εντελώς συμβολικά, δηλαδή ξέρω εγώ, η κλιματική αλλαγή που δεν έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, απλώς έχει μια συμβολική σημασία το να περιληφθούν στο Σύνταγμα. Έχει άρθρα τα οποία είναι μάλλον προτάσεις οι οποίες επίσης είναι περισσότερο συμβολικές πραγματικές, και υπάρχουν και μερικές οι οποίες διατυπώνονται απλώς για να ασκηθεί πολιτική πίεση στην αντιπολίτευση. Δεν βλέπω καμία πιθανότητα να εξασφαλίσουν συνένεση 180 βουλευτών, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Αυτά διαλέγω εγώ. Εσείς ποια θεωρείτε από τα υπόλοιπα, εκτός από τα δύο μεγάλα, ότι είναι σημαντικά?
1: Στα σημαντικά θα έβαζα πρώτον δύο εκπλήξεις που είχαμε, γιατί δεν είχαν αναφερθεί ως τώρα. Τη διάλυση της Βουλής, αλλά όχι για να μην είναι δυνατή η διάλυση, την απάλληψη ως λόγου διάλυση της Βουλής, την επίκληση από την κυβέρνηση.
0: Σοβαρού λόγου.
1: Ναι. Δεν πήγαμε σε μια κατεύθυνση που θα μπορούσε κανείς να καταλάβει, δηλαδή να μην επιτρέπεται η διάλυση παρά μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις. Πήγαμε σε μια ελεύθερη διάλυση.
0: Ναι.
1: Και μάλλον από την ίδια τη Βουλή. Mm. Αυτό είναι μια έκπληξη και είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου δημιουργεί πρόβλημα. Δεύτερη μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν είχε συζητηθεί και γιατί είναι από νομική τουλάχιστον άποψη εξαιρετικά σημαντικό, είναι αυτή η αλλαγή στον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων. Έτσι, η ανάθεση στο ανώτο ειδικό δικαστήριο μιας αρμοδιότητας που σήμερα δεν έχει, δηλαδή του προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας, και μάλιστα με αλλαγή της σύνθεσης του ανωτάτου δικαστηρίου. Αυτό είναι για μας τους νομικούς μία βόμβα. Όχι αναγκαστικά σε κακή κατεύθυνση, αλλά που θέλει πάρα πολύ συζήτηση και έχει αρκετά επίσης προβλήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η συζήτηση απλώς ανοίγει και σας ευχαριστώ πολύ που μας βοηθήσατε.
1: Είμαι
0: να κάνουμε την αρχή.
1: Και άλλες διατάξεις, ας πούμε αυτή η εξαετής, η μία και εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, επίσης προβληματική, και κυρίως να το πούμε.
0: Αυτό όμως είχε προαναγγελθεί. Μία θητεία 6 χρόνια.
1: Όπως είχε προαναγγελθεί, αλλά και αυτό είναι μέγα ζήτημα και ανήκει στην κατηγορία των διατάξεων που, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν πλειοψηφία στη Δεύτερη Βουλή. Η περίφημη έννοια της μονιμότητας, η κυβέρνηση μιλάει για επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας, το Σύνταγμα, κύριε Τσίμα, δεν καθορίζει έννοιες, ή υπάρχει νομιμότητα ή δεν υπάρχει.
0: Μονιμότητα,
1: άρα,
0: ναι.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς εννοεί η σύνδεσή της με την αξιολόγηση, δηλαδή μονιμότητα μεν,
1: αυτή
0: αλλά υπό την προϋπόθεση της αξιολόγησης.
1: Αυτή είναι κατάργηση της μονιμότητας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ποτόπουλε.
1: Χαρά μου.
0: Καλημέρα.
1: Yes.

0: Αυτός που ακούτε είναι ένας θρύλος της κιτάρας, ζωντανός θρύλος, γεννημένος σαν σήμερα το 1977, ο περίφημος Τζο Μπον. Τζον Μπονάμασα είναι το όνομά του. Είναι τόσο καλός ώστε στα 12 του χρόνια ο B.B. King τον διάλεξε, ήταν 12 μόλις χρονών και έπαιξε κιθάρα ως για να ξεκινήσει μια συναυλία του B.B. King στην πόλη του, σκεφτείτε. Το ακούμε. Για να διορθώσω ένα λάθος που έγινε, εγώ μιλούσα για τον Roger Waters προηγουμένως και ακούγαμε τον Τζον Μπονάμασα, οπότε τον Roger Waters τον φιλάω για να τον ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Put on an old blue song.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
1: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ημερολόγιο Παρασκευής, 8 Μαΐου, αυτό είναι το σωστό. Αυτός είναι ο Roger Waters, δηλαδή, στο πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, σαν σήμερα 1984, ήταν το βήμα που μετά από λίγους μήνους έφερε την αποχώρηση του Waters από τους Pink Floyd, για όσους αγαπούν το συγκρότημα, υπόμνηση. Επιστροφή στα σημερινά, η πολιτική ατζέντα κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Σδούκου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πολύ γρήγορα έχω μερικές ερωτήσεις, αν έχετε την καλοσύνη να τις κουβεντιάσουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτό που προκύπτει από τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ χθες και της MRB. Δηλαδή, ενώ οι δημοσκοπήσεις αυτές έγιναν σε μια περίοδο αμέσως μετά την εξαγγελία αυτού του μεγάλου πακέτου ενισχύσεων 500 εκατομμύρια από την κυβέρνηση και μεσολάβησε και ένα σημαντικό γεγονός, αυτά που είπε ο Μακρόν στην Αθήνα, που ασφαλώς ήταν σημαντικά, θα περίμενε κανείς η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου να υποφεληθεί. Αντίθετα, έχει πτώσει 1,5% στη μια περίπτωση, 2% στην άλλη. Άρα κάτι άλλο φταίει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Σύμμα, νομίζω ότι όταν αναλύουμε μια δημοσκόπηση, σίγουρα την εντάσσουμε πάντα στο ευρύτερο πλαίσιο γεγονότων την ώρα που διενεργείται. Τη συγκρίνουμε επίσης πώς έχει πάει σε σχέση με τις προηγούμενες και υπάρχουν όμως και κάποια επιμέρους στοιχεία, θα σας έλεγα, τα οποία έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι ακόμη πληρώνουμε τα σπασμένα μια σειρά αρνητικών γεγονότων σε προηγούμενο χρόνο. Προφανώς αυτή η σκανδαλολογία που περιλαμβάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη. Εγώ προσθέτω σε αυτό και μια μεγάλη ανησυχία σε σχέση με τις συνέπειες γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν που οξύνονται αθρηστικά. Αυτό είναι το πλαίσιο των γεγονότων και ίσως ακόμη τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε μπορεί να μην έχουν γίνει εύληπτα και κατανοητά. Υπάρχει μια γενική τάση, εντάξει, να είμαστε λίγο κάτω σε σχέση με ένα μήνα πριν. Θα σταθώ στο εξής. Θεωρώ ότι αυτή η μείωση που έχουμε μεταφέρεται στους αναποφάσεις τους, κύριε Θήμα. Δηλαδή, νομίζω ότι περιμένουν από εμάς, από αυτά που θα κάνουμε, και δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι, αν δούμε επιμέρους μέτρα, βλέπουμε μια αποδοχή μέτρων υψηλότερη των δημοσκοπικών μας ποσοστών. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αυξημένη περίμετρος στο κοινωνικό σώμα που βλέπει τι κάνουμε, το αξιολογεί θετικά, στη δημοσκόπηση δηλαδή της ΠΑΛΣ για το Skype. Αν θυμάμαι καλά, φτάνει αθρηστικά το 45% για τα οικονομικά μέτρα. Ή όταν ρωτάτε κανείς για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, φτάνει στο 50%.
0: Αλλά εκεί δεν υπάρχει θέμα, εκεί ναι, έτσι είναι.
1: Αλλά αυτό, κύριε Τσίμα, δείχνει, σας πω, ότι το κόμμα συνομιλεί με κοινωνικές ομάδες που λένε, ρε παιδί μου, θετικά τα κάνουν, μπορεί να χρειάζονται και άλλα, αλλά σωστά το πάνε, και δεν τους αδικώ βεβαίως, γιατί λογικό να θέλουν περισσότερα. Επομένως, δουλειά μας είναι να πετύχουμε αποτελέσματα τα οποία θα επιτρέπουν το περισσότερο αφενός, αλλά είναι σημαντικό να εξηγούμε όμως και ποιο είναι το όριο που δεν θα μπει σε κίνδυνο ό,τι έχουμε πετύχει.
0: Επειδή είπατε για την περίμετρο, υπάρχει μια ερώτηση, όχι στην δική μας της ΠΑΛΣ, αλλά στην δημοσκόπηση MRB, που λέει αν θεωρείται σωστό να υπάρξει τρίτη θητεία, όπως διεκδικεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και εκείνοι που απαντούν μάλλον ή σίγουρα ναι, είναι μόλις 25%. Αυτή είναι μια μικρή περίμετρος. Ενώ εκείνοι που λένε όχι, χρειάζεται κυβερνητική αλλαγή, είναι 71%. Άρα υπάρχει αυτό που η περίμετρος που λέτε, ή μήπως είναι η περίμετρος έχει στενέψει?
1: Εντάξει, αυτό το νούμερο που θέλει την αλλαγή, το μεγάλο, το βλέπω, δεν είναι πρωτοφανές. Θα σας έλεγα πως ενώ έχει την αξία του, δεν έχει ίσως την εσωτερική συνοχή που να το καθιστά καθοριστικό για τις αποφάσεις των πολιτών. Τι εννοώ? Πρώτα απ' όλα είναι σύνολο. Δηλαδή, κάτω από την ομπρέλα αυτού του αριθμού βρίσκονται άνθρωποι που, επηρεαζόμενοι από το γενικό κλίμα, λένε ότι δεν πάει όσο καλά θέλουμε το πράγμα. Και το λέω όχι για να αποδομήσω το έβριμα, αλλά γιατί αν δει κάποιος αξιολόγηση, και πάλι θα το μείνω σε αυτό, του μέρους πολιτικών, βρίσκει μεγαλύτερη αποδοχή για την κάθε μία. Άρα θεωρώ ότι το τοξικό κλίμα που διαμορφώνει κυρίως η αντιπολίτευση, παίζει το ρόλο του και εδώ. Το δεύτερο είναι ότι εκεί προσμετράται ούτως ή άλλως η αντιπολίτευση. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα ενιαίο μπλοκ.
0: Όχι, ενιαίο δεν είναι.
1: Αφήσουμε, δεν ξέρω, τον κύριο Ανουλάκη με τον κύριο Βελόπουλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σύνολο, αλλά δεν είναι άθροισμα. Δεν ενιοποιείται και δεν μπορεί να έχει πολιτική δυναμική. Αν όμως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η σύγκρισή του με, με τα αντίστοιχα νομέρα της αντιπολίτευσης, θα σας έλεγα, που έχουμε δει ότι είναι πολύ πιο αρνητικά και φτάνουν έως το 90% ως αρνητική γνώμη.
0: Σύμφωνοι, το πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι δεδομένο, αλλά τώρα μιλάμε για την κυβέρνηση. Δεύτερο ερώτημα, επειδή το είπατε και εσείς, αυτό το κλίμα της τοξικότητας, τα σκάνδαλα που έρχονται στην επικαιρότητα, είπε κάτι ο Πρωθυπουργός χθες ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνει Βουλή Δικαστήριο Εντυπώσεων. Αυτό τι σημαίνει, ότι εάν έρχονται υποθέσεις στη Βουλή, αν ζητείτε άρση ασυλίας ή οτιδήποτε από τη δικαιοσύνη, για να μην καλλιεργείται η σκανδαλολογία, θα αλλάξει στάση πλειοψηφία, θα είναι πιο αρνητική?
1: Όχι, λέμε κύριε Θήμα ότι πρέπει να αξιολογούνται όλα βάσει στοιχείων. Και δεν μπορείς να τσουβαλιάζεις τα πάντα και να ακολουθείς, δεν ξέρω, μία στάση μόνο και μόνο επειδή μένει σταθερά και μονικά η αντιπολίτευση να θέλει διαρκώς να συζητάμε για προανακριτικές και εξεταστικές. Θέλω να πω ότι εδώ πρέπει όλα να τα κοιτάζουμε, να τα διερευνούμε με βάση τη στοιχεία. Δηλαδή, ποια είναι, μιλάμε τώρα για τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το αν θα κάνουμε προανακριτική ή όχι. Δεν πρέπει να δει κανείς ποια είναι η πράξη, ποια είναι η ζημία, πώς τεκμηριώνεται αυτή, παρά τις γενικές καταγγελίες. Και εδώ για μας είναι η ουσία, δηλαδή, ότι είναι άλλο πράγμα οι χαρακτηρισμοί, αν θέλετε, και άλλο τα στοιχεία. Λοιπόν, τα στοιχεία που εμπεριέχονται μέσα στο φάκελο αυτών της δικογραφίας δεν τεκμηριώνουν ότι πρέπει να συσταθεί μια προανακριτική για να αξιολογηθεί το αξιόπινο ή όχι. Επειδή ακούω να μιλούν για δύο μέτρα και δύο σταθμά για βουλευτές.
0: Γιατί υπήρχε μια αίσθηση, επειδή και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η πρόταση της αναθεώρησης, ότι ανεξάρτητα αν εγώ ή εσείς εκτιμούμε ότι μια δικογραφία που έρχεται στη Βουλή είναι πιστική ή δεν είναι, τα στοιχεία της τεκμηριώνονται ή όχι, εφόσον η δικαιοσύνη τη φέρνει, ας βρει εκείνη. Και έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι εκείνη, ακόμη και αν τα στοιχεία δεν μας φαίνονται πιστικά, θα φτάσει το πράγμα σε μια σωστή κατάληξη. Γιατί να παρεμβαίνει η Βουλή και να κρίνει εκείνη πριν τη δικαιοσύνη πόσο πιστική είναι η κατηγορία?
1: Επειδή, κύριε Τιμά, νομίζω ότι έχουμε πια όλοι οι πολίτες, προσπαθούμε να καταλάβουμε, να γίνουμε δικαστές, να καταλάβουμε τι σημαίνει προανακριτική, τι σημαίνει εξεταστική, τι σημαίνει άρση ασυλίας, τι το ένα, τι το άλλο. Εδώ μιλάμε όμως για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Και πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό, ότι έχουν άλλες προβλέψεις μεταξύ τους. Δηλαδή, στις περιπτώσεις των υπουργών, κάνουμε ακριβώς αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα. Άσχετα αν βεβαίως το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θέλουμε αυτό το άρθρο 86 που λέμε να το αλλάξουμε. Μέχρι τότε όμως οφείλουμε να το σεβόμαστε. Αυτό είναι. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι και θα πρέπει να το τηρήσουμε. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, να το πω πρακτικά και απλά, αξιολογήσαμε τα στοιχεία που ήταν στη δικογραφία και στις προτάσεις και η απάντηση ήταν πολύ καθαρή. Ότι δεν υπάρχουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις που να δικαιολογούν την προκαταρκτική εξέταση. Για να το κάνω και ακόμη πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, όταν συζητάμε για ένα περιστατικό μέσα σε μια θητεία ενός υπουργού που ρωτάει πότε θα πληρωθεί ένας υπουργός, συγγνώμη, ένας παραγωγός, και δεν ζητά κάτι παράνομο, και τελικά ο παραγωγός δεν έχει πληρωθεί καν, ή ζητά μια ανθρώπινη αντιμετώπιση σε έναν προγραμματισμένο έλεγχο, όχι να ακυρωθεί ούτε να αλλοιωθεί ο έλεγχος, τίποτα από όλα αυτά. Πού προκύπτει παράνομη πράξη ή ζημία?
0: Ναι,
1: για τις περιπτώσεις των
0: βουλευτών.
1: Σωστό,
0: σωστό, αλλά αυτές είναι ουσιαστικές κρίσεις. Είναι κρίση επί της ουσίας της υπόθεσης, αυτό εννοώ.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, όταν δεν υπάρχει ένδειξη παρανομίας, δεν υπάρχει και λόγος να στηθεί προανακριτική. Δεν μπορείς να στέλνεις ανθρώπους σε μια τόσο σοβαρή διαδικασία χωρίς βάση. Αυτό λέμε.
0: Μάλιστα. Το τελευταίο μου ερώτημα.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή χτες και σχολιάζεται πολύ σήμερα, έλειπε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, από την συζήτηση και πολλές από τις ομιλίες ή κάποιες από τις ομιλίες που ακούστηκαν χθες ερμηνεύτηκαν, όχι παράλογα, λέω εγώ, όχι άδικα, ως μπηχτές εναντίον του, ως κριτική εναντίον του.
1: Είδατε πάλι από όλη αυτή την εξάωρη συνεδρίαση που ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το ζητούμενο που είναι σταγματική αναθεώρηση, πού καταλήγουμε τελικά στο ρεζουμέ? Τα καρφιά, οι αιχμές, οι μπηχτές κάποιων εναντίον κάποιων. Κοιτάξτε, δεν θα το έβαζα εγώ σε επίπεδο προσώπων, γιατί νομίζω ότι αδικεί και όσα υπόθηκαν. Σίγουρα ένα συμπέρασμα που προκύπτει από τη χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε αυτό το πολύ σωστό, ότι πρέπει, που έμεινε ως ατάκα, ως φράση, πρέπει όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα. Και βεβαίως όταν κυβερνάς βγαίνεις μπροστά και στα δύσκολα, πρέπει να υπερασπίζεσαι τις αποφάσεις, να απαντάς την κριτική, να αναλαμβάνεις την ευθύνη, και τη φανέλα αυτή την υδρώνεις είτε είναι στη Βουλή μέσα, είτε είναι στο δρόμο, στους πολίτες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που λέμε είναι ότι επειδή υπάρχει μια δύσκολη επικαιρότητα και θα συνεχίζει να είναι δύσκολη, κύριε Σήμα, και μέχρι τις εκλογές, και έντονη πολιτική πίεση και αντιπαράθεση, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, καλό είναι να δίνουμε όλη τη μάχη με τον ίδιο δυναμισμό, με τους ίδιους όρους, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι μια βαθιά λαϊκή παράταξη, παράγει έργο για πολλούς, και πρέπει να το υπερασπιζόμαστε. Αυτό μηδενός εξαιρουμένου. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Πρώτος ο ίδιος. Να δώσουμε δηλαδή τον καλύτερό μας σε αυτό. Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σδούκου. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ. Καλημέρα.
0: Φτάνουμε στο τέλος στο κόσμο γύρω μας. Τι συμβαίνει? Εννοείται, υπάρχει πάντα η ίδια αγωνία στον Περσικό κόλπο. Αν ισχύει ή δεν ισχύει, και χειρία. Είχαμε χτες λόγους να ανησυχούμε, γιατί είχαμε χτυπήματα. Το Ιράν κατήγγειλε χτυπήματα σε ένα ιρανικό τάνκερ και στην Τεχεράνη, σε αστικές υποδομές. Η Αμερική απάντησε ότι ήταν, ο Τραμπ το είπε δηλαδή, ότι ήταν χτυπήματα αγάπης, ανταπόδοση κάποιων χτυπημάτων του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους. Αλλά βέβαια μας καθησύχασε, και χειρία ισχύει. Να δούμε. Το ορόσημο είναι 14-15 Μαΐου το ταξίδι στο Πεκίνο. Πολύ συζήτηση εδώ στην Ευρώπη για τις βρετανικές τοπικές εκλογές. Είχαμε εκλογές σε αρκετές περιοχές, αρκετούς δήμους, όχι σε όλους, δεν ήταν γενικές. Το γενικό συμπέρασμα το δίνουν δύο αριθμοί. Το κυβερνών εργατικό κόμμα έχασε 202 έδρες σε τοπικά συμβούλια. Το Reform, εθνικιστική ακροδεξιά, κέρδισε 270. Άρα ξέρουμε το χαμένο και ξέρουμε το κερδισμένο. Μετάλλικα. Θα είναι η συζήτηση αύριο. Είναι αύριο η μέρα της συναυλίας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν έχετε εξασφαλίσει το εισιτήριό σας και πάτε προς τα εκεί, μην ξεχάσετε να περάσετε πρώτα από το Cosmote Telecom Booth εκεί στο ΟΑΚΑ, με πολλά happenings και δώρα που σας περιμένουν. Και επίσης θυμίζω να ρίξετε μια ματιά στο nbz.gr αν είστε οικονομικά ενεργός παίκτης, ή αν σε ένα κατάστημα της Εθνικής, να ρωτήσετε για αυτά τα δάνεια που μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας, το ΤΕΠΗΧ 3, εξασφαλίζουν χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή επενδύσεις με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και με επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια. Οι πόλεις διευθμίσεις τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
2: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Σημειοβράδες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα το πρωί στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Διευκρίνησε ότι οι Χανταϊοί είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν έχουν όμως την ικανότητα να μεταδίδονται τόσο μαζικά, έτσι ώστε να προκαλέσουν πανδημία. Ο κύριος Ύψας σημείωσε πως δεν υπάρχει φάρμακο ούτε και εμβόλιο. Ανέφερε ότι για να σταματήσει η μετάδοση του ιού θα πρέπει τα επιβεβαιωμένα και είπα από τα κρούσματα να απομονωθούν και να περάσουν τουλάχιστον 30 ημέρες χωρίς κανένα νέο κρούσμα. Ο καθηγητής συνέστησε χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στην Τενερίφη το κρασγερόπλοιο Χόντιους, που παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι αναμένει να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα, δεν προβλέπει μια μεγάλη επιδημία παρόμοια με αυτήν του κορονοϊού, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κίνδυνο ευρείας μετάδοσης. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχτηκαν 3 αμερικανικά εντορπιλικά από το Ιράν ενώ διέπλυαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι έπληξαν το Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βίαια αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αναχέτησαν ντρόουνς και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στόχος είναι το χρέος να βρεθεί κάτω από 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, πρόσθεσε ο κ. Πιερακάκης. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδος. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το ναυτικό ντρόουν να συνδέεται με την Ουκρανία. Πέτρεσε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου, πέταξαν τα ξημερώματα 2 ανήλικοι στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σπάσει η αλοπίνακα του οχήματος. Οι 2 νεαροί ηλικίες 16 και 15 ετών συνελήφθησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού στη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός ανήκει σε Έλληνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο.

0: καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λέμε δύο φορές καλημέρα, γιατί σήμερα μάλλον θα πρέπει να με ακούσετε μόνον, γιατί στείλαμε αποστολή τον συνέτερο Γιώργο Μουρούτη στην πάλε ποτέ συμπρωτεύουσα και τώρα ενδεχόμενη προοπτική πρωτεύουσα των Βαλκανίων, όπου είναι η έκθεση βιβλίου. Θα ακούσουμε δύο κουβέντες προς το τέλος της εκπομπής. Δεν τελειώνει η συνεργασία, άρα συνεχίζουμε και μαζί και χώρια και με τις προσπάθειες ακόμα για την υποστήριξη του βιβλίου. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, που όλα τα θερίζει και μάλλον τα τακτοποιεί. Στη μουσική επιμέλεια είναι η πάντα εξαιρετική Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο σταθερά και μαχητικά ο Πέτρος Μωραΐδης με την Ελένη Μπουλιέρη. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Και φυσικά πάντα υπάρχει ο τρόπος της επικοινωνίας μέσω του ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά, που μπορείτε να γράψετε εκεί που υπάρχει το καρεδάκι που λέει πες την άποψή σου, και μπορείτε να στείλετε την κριτική σας, τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας και ό,τι άλλο νομίζετε. Έχουμε πλούσια συνέχεια στις πολιτικές εξελίξεις και διεθνώς και εσωτερικώς. Απλά μια πρώτη κουβέντα να πω ότι, επειδή συνήθως δεν τα ψάχνουμε αυτά, η κάθοδος των εργατικών στη Βρετανία συνεχίζεται μετά και τις πρόσφατες τοπικές δημοτικές, ας το πούμε έτσι, εκλογές, όπου είχαν αρκετές απώλειες, ενώ αντίθετα το γνωστό κόμμα του κυρίου Φάρατζ, που είναι συνεταιράκι του κυρίου Τραμπ και απέναντι στην Ευρώπη και πάντα με πολύ σκληρές θέσεις σε μια σειρά ζητήματα, είχε εντυπωσιακή άνοδο και καταγράφει μάλλον μια πρωτιά. Από κοντά πηγαίνουν και οι συντηρητικοί μαζί με τους φιλελεύθερους δημοκράτες. Αυτά τα λέμε γιατί, παρά την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία παραμένει μια σημαντική χώρα για όλες τις υποθέσεις. Και όπως βλέπουμε, να το συνδυάσουμε λίγο με τις τακτικές του κυρίου Τραμπ, έφυγε ο βασιλιάς από εκεί της Βρετανίας, παίρνοντας ίσως τη μείωση των δασμών για το ουίσκι, για να κάνουμε λίγο ένα αναστεϊσμό, ενώ συνεχίζει ο Τραμπ να απειλεί την Ευρώπη με μεγαλύτερους δασμούς, όχι μόνο για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που με λέει για 25%, αλλά εκκρεμεί, υπενθυμίζω, και η συμφωνία με τους Ευρωπαίους, που προς το παρόν δεν έχει ξεκολλήσει, γιατί υπάρχουν πολλές πλευρές σε σχέση με την συμφωνία που συνεννοήθηκε πέρυσι και είναι σε εξέλιξη. Απ' την άλλη πλευρά, στη χώρα μας, ενώ συνεχίζει να περπατάει η ακρίβεια, είχαμε χτες δημοσκοπήσεις. Μία εξαιρετική προσπάθεια ήταν η δημοσκόπηση της Pulse, όπως πάντα εδώ στο Sky, και σήμερα θα έχουμε μαζί μας, για να συζητήσουμε λίγο για τα αποτελέσματά της και τα μηνύματά της προς όλες τις κατευθύνσεις, με τον Γενικό της Διευθυντή, τον Γιώργο τον Αράπογλου, που πιστεύω ότι τον έχουμε ήδη στη γραμμή και μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, γιατί πραγματικά αυτές οι δημοσκοπήσεις και πρωτίστως η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ δίνει με αρκετά μηνύματα, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Νομίζω μιλάμε στον Ενικό.
1: Βεβαίως. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Νομίζω ότι έτσι είναι. Είχε πολλά σημεία που αξίζουν να σχολιαστούν σε ένα περιβάλλον τόσο ανησυχητικό και προβληματικό όπως το περιέγραψε σε συντομία. Νομίζω ότι και είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των συμπολιτών μας που κατέγραψε η δημοσκόπηση σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτοί που δεν ανησυχούν είναι μονοψήφιο ποσοστό και στα όρια του στατιστικού σφάλματος, αλλά και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία νομίζω της έρευνας έχουν ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μία έμφαση σε ένα στοιχείο που θα συζητηθεί και περισσότερο και το παρουσίασες και εσύ, ότι η πρώτη αποτύπωση των συμπολιτών μας σε αυτή τη δημοσκόπηση για τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης σε ένα βαθμό είναι ανταποκρινόμενη θετικά, γιατί λένε ότι είναι σωστά τα μέτρα αλλά χρειάζονται και άλλα περίπου το 37% και στη σωστή κατεύθυνση άλλο ένα 8%. Νομίζω αυτό, παρότι είναι απέναντι και τα λάθη, όπως λέμε, που αποτυπώνται στο 43, δίνει ακόμα μια υποστήριξη στην κυβερνητική πολιτική μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, πριν πάμε στην αποτύπωση την κομματική. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει ένα 45% που φαίνεται να συμφωνεί με την κατεύθυνση των μέτρων και της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα, στο θέμα της ενίσχυσης και της στήριξης των πολιτών, και πιο συγκεκριμένα στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Εντάξει, δεν περιμέναμε ότι θα υπήρχε υψηλό ποσοστό σε όσους θα τα έβρισκαν αρκετά. Και η κατάσταση είναι τέτοια που δικαιολογεί σίγουρα όσο περισσότερη υποστήριξη μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν είναι και εύκολο να πει κανείς ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αλλά φαίνεται, όπως είπες, ότι υπάρχει ένα 45% που συμφωνεί με την κατεύθυνση τουλάχιστον αυτών των μέτρων και φυσικά η συντριπτική πλειονότητα ζητάει περισσότερα.
0: Θα μπορούσαν πολλοί να με κρίνουν αντιδημοσιογραφικό που ξεκινάω με τα, ας το πούμε έτσι, ποσοστά ή θετικής ή σχεδόν θετικής υποστήριξης του κυβερνητικού έργου, αλλά θα επισημάνω και το θέμα της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που αποτυπώνει ένα 50% περίπου απέναντι στο λάθος κατεύθυνση και τα λοιπά του 40%. Τα λέω και τα δύο αυτά στοιχεία αρχικά, γιατί παρότι είμαστε σε μια περίοδο που η ένταση της αντιπαράθεσης φουντώνει και γίνεται όλο και πιο, πώς να το πω, δυναμική, να μην πω άλλη φράση. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα κρατάμε υπόψη μας, γιατί και οι πρόσφατες εξελίξεις δώσαν κάποια μηνύματα σε αυτά τα ζητήματα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, και νομίζω ότι κάθε δημοσιογράφο, αναλυτή, σχολιαστή ή απλό ακροατή είναι σημαντικό να έχει συνολική εικόνα. Αυτό προσπαθούμε και εμείς στην έρευνα. Και για τα αρνητικά και τα θετικά, νομίζω έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε μια πιο σωστή εικόνα για το πολιτικό σκηνικό.
0: Τώρα που το θυμήθηκα να σας πω και λίγο, χρόνια πολλά, νομίζω είστε περίπου 20 χρόνια επίσημα ως εταιρεία, σωστά?
1: Ναι, σωστό είναι και αυτό.
0: Έχετε μακρά διαδρομή, να σας πούμε
1: ακριβώς,
0: πολλές δεκαετίες σοβαρής προσπάθειας.
1: Ευχαριστούμε
0: να
1: πολύ.
0: Να πούμε και κάτι τέτοιο. Και ας πάμε τώρα στα δύσκολα για την κυβέρνηση και το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι ουσιαστικά αποτυπώνει μια απώλεια περίπου 1,5 μονάδα στην πρόθεση ψήφου η κυβερνητική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία. Στην προηγούμενη σας δημοσκόπηση είχαμε το 25,5, τώρα είναι στο 24 στην πρόθεση, σωστά?
1: Σωστά. Έχει μεσολαβήσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ από την προηγούμενη έρευνα που έγινε τέλος Μαρτίου. Όλα όσα ακολούθησαν, τη συζήτηση στη Βουλή, διάφορα θέματα που ανέκυψαν και τα οποία ασκούσαν πιέσεις στην κυβέρνηση, παράλληλα με τα θετικά που αναφέραμε όσον αφορά τα μέτρα στήριξης, την εξωτερική πολιτική, την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου και φυσικά ίσως κορυφαίο την ανησυχία για όλα όσα συμβαίνουν στο διεθνές περιβάλλον, τις πολεμικές συγκρούσεις, με εστίαση κυρίως στην οικονομία, την οποία επίσης διερευνήσαμε και φαίνεται να ενισχύεται. Όλα αυτά, νομίζω, το άθροισμα, η σούμα είναι αυτή η 1,5 μονάδα που βλέπουμε να υποχωρεί η Νέα Δημοκρατία. Ένα ποσοστό σίγουρα όχι τεράστιο ή καταστροφικό, αλλά αξιόλογο από τα πιο αξιόλογα ποσοστά που έχουμε καταγράψει το τελευταίο διάστημα σε πίεση στο κυβερνών κόμμα.
0: Και νομίζω ότι όποιος συζητάει με σοβαρό τρόπο με τους συμπολίτες μας, σε αυτή την κατεύθυνση περίπου αποτυπώνει τα οριακά ζητήματα φθοράς αφενός μιας συνεχόμενης κυβερνητικής πολιτικής, αλλά αφετέρου και της συγκυρίας, η οποία και με βάση το θέμα της ακρίβειας που πάντα είναι μπροστά και μια σειρά άλλα ζητήματα, ήταν λογικό να περιμένουμε κάποιες απώλειες. Απ' την άλλη, βέβαια, βλέπουμε ότι το σύνολο του, ας το πούμε έτσι, εκλογικού πολιτικού σκηνικού παραμένει κατακαιρματισμένο και ουσιαστικά χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις. Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε αυτά τα κόμματα που είναι στο όριο της εισόδου της επόμενης Βουλής, να το πω έτσι, μιλάω τώρα για μια σειρά πλευρές πιο αδύνατες, η Νέα Αριστερά, οι Σπαρτιάτες και τα γνωστά ζητήματα. Οριακά μπαίνει το Μέρα 25, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε στην ουσία γκρόσο μόντο σταθερό το Πασόκ πάνω κάτω και λίγο τσιμπημένο ίσως. Σταθερά την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου και την πλεύση ελευθερίας παρά τις απώλειες ως προς προηγούμενες καταγραφές. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι έχουμε κινητικότητα που θα συνδυαστεί, όπως λέμε, και με τις εξελίξεις των ανακοινώσεων των δύο κομμάτων. Των αναμενόμενων δύο κομμάτων, ίσως και τριών.
1: Νομίζω ότι πολλοί περιμένουν να δουν τι θα γίνει και με τα καινούργια κόμματα. Μια εικόνα παγίωσης δείχνει η πρόθεση ψήφου. Διαφορές στις τάξεις της μισής μονάδας δεν είναι ουσιαστικές διαφορές. Μπορεί να είναι και θέματα στρογγυλοποίησης ή στα όρια του στατιστικού σφάλματος. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα στάδιο αναμονής των νέων κομμάτων, των εξελίξεων, αλλά και όλων αυτών που συμβαίνουν διεθνώς. Έχω πει ξανά ότι σε απόσταση από τις εκλογές η πρόθεση ψήφου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, πόσο μάλλον μακριά από εκλογές. Είναι απλώς ένας πολιτικός δείκτης. Μόνο όταν θα φτάσουμε κοντά στις εκλογές θα έχουμε τη δυνατότητα να θεωρούμε ότι η πρόθεση ψήφου προσεγγίζει το εκλογικό αποτέλεσμα. Μέχρι τότε είναι ένας πολιτικός δείκτης που δείχνει ακριβώς τις προτιμήσεις των πολιτών και γι' αυτό κρατάω από την πρόθεση ψήφου αυτό το αξιόλογο ποσοστό στο άλλο κόμμα που πλέον είναι διψήφιο.
0: Είναι γύρω στο 13 αν θυμάμαι.
1: 13 είναι στην εκτίμηση με την καταρρομή των αποφασίστων και 11 στην πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Εκεί νομίζω ακριβώς βρίσκονται αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι αναμένουν με ενδιαφέρον θετικά και με πρόθεση ενδεχομένως να ψηφίσουν ένα από τα καινούργια κόμματα. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και θα έχουμε καλύτερη εικόνα αν και όταν υπάρξουν τα νέα κόμματα ή τα περισσότερα από τα νέα κόμματα που περιμένουμε.
0: Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι αυτό το 13 ή 15 ανάλογα να το πούμε πρόθεση ή εκτίμηση έχει μέσα του ένα κομμάτι από το αναμενόμενο υποστηριχτικό κομμάτι που θα στηρίξει είτε το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού είτε το σχήμα του κυρίου Τσίπρα ή ενδεχομένως και του κυρίου Σαμαρά.
1: Οπωσδήποτε ναι. Μέσα σε αυτό βρίσκεται ένα μέρος βέβαια, όχι το σύνολο. Είναι όσοι ψηφοφόροι έχουν κάνει το πρώτο βήμα και δεν δηλώνουν πλέον στην πρόθεση ψήφου κάποιο άλλο κόμμα, επιλέγουν το άλλο, είτε διευκρινίζουν είτε όχι, δεν έχει σημασία, επιλέγουν το άλλο εν αναμονή της δημιουργίας των κομμάτων που πλέον θα μπορούν να επιλέξουν στην πρόθεση ψήφου όταν πλέον θα ιδρυθούν κανονικά. Το επιβεβαιώνεται και από τα ερωτήματα της δυνητικής ψήφου, της πιθανότητας ψήφου που είχαμε στην έρευνα. Μέσα σε αυτό το 11% υπάρχουν αξιόλογα ποσοστά, θα έλεγα ίσως στις τάξεις του 3-4% για κάθε ένα από τα δύο κόμματα του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού, μικρότερο ποσοστό για τον κύριο Σαμάρα, ενώ βέβαια υπάρχουν αντίστοιχα ποσοστά ακόμα και στις απαντήσεις των συμφόρων που επιλέγουν άλλα κόμματα.
0: Ούτως ή άλλως πολλοί περιμέναν και με μία έννοια είναι και μια πρωτιά σε εισαγωγικά ή χωρίς της αποτύπωσης αυτής της δημοσκόπησης που κάνατε για το θέμα του

0: ψήφου και να έχουμε μια πιο αξιόπιστη αποτύπωση. Συνήθως από άλλες περιπτώσεις, όταν μετράμε πιθανότητα ψήφου, το ποσοστό βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο νούμερα, δηλαδή στο σίγουρα ναι και στο άθροισμα σίγουρα και μάλλον ναι, με πιο ισχυρό σαν ποσοστό το σίγουρα ναι φυσικά.
1: Στη δική σας αποτύπωση, αν κρατήσουμε και την εκτίμηση που είπατε τώρα, βλέπουμε ότι σε σχέση με το σχήμα της κυρίας Καρεστιανού, η άθροιση είναι περίπου ίδια, είναι 21, έτσι, αν αθροίσουμε τα σίγουρα και τα μάλλον θα ψηφίσω, είναι 8 και 13, 21. Στην ουσία λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποτύπωση που τους φέρνει, πώς να το πω, πολύ κοντά, είτε έτσι είτε αλλιώς, και ίσως σε ένα βαθμό έχει ένα ευρύτερο ακροατήριο από ό,τι αποτυπώνεται στα παρακάτω ερωτήματα η κυρία Καρεστιανού ενώ πιο συνολική εισρωή.
0: Αν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τα δύο αποτελέσματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, θυμίζοντας για άλλη μια φορά ότι δεν μιλάμε για πρόθεση ψήφου, θα συμπλήρωνα, συμφωνώ και θα συμπλήρωνα ότι το κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν, αν και όταν ιδρυθεί, φαίνεται να έχει καλύτερο ξεκίνημα, λίγο περισσότερο αποφασισμένους, έτοιμους ψηφοφόρους να το υποστηρίξουν. Το σίγουρα ναι, είναι λίγο υψηλότερο. Από την άλλη, ένα κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καρεστιανού φαίνεται να έχει λίγο παραπάνω περιθώριο δεξαμενή, το μάλλον ναι. Οπότε αυτά και τα δύο φαίνεται να τους φέρνουν πολύ κοντά, αν και στο ξεκίνημα ενδεχομένως να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα ο πρώην Πρωθυπουργός. Όσον αφορά την κατανομή της υποστήριξης, της απήχησης που έχουν, πράγματι ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνεται να είναι πολύ ισχυρός στον χώρο της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς. Αντίθετα, ένα κόμμα με επικεφαλή στην κυρία Μαρία Καρεστιανού φαίνεται να έχει μικρότερες ποσοτικά απήχηση, αλλά λίγο ή πολύ σε όλους τους πολιτικούς χώρους.
1: Ωραία. Αυτή ήταν μια κουβέντα που έδωσε νομίζω πολλές απαντήσεις για τη δημοσκόπησή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία και για τις επόμενες μία ή δύο νομίζω μέχρι το καλοκαίρι. Θα έχουμε πολλά να ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας συμβολή. Χαιρετούμε γιατί θα πάμε προς το Δελτίο Ειδήσεων και τις διαφημίσεις. Καλή συνέχεια.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα, τη Intermix.

0: πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
0: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους, προανήγγειλε μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούς. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ίσχυ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πίσω μεριά κτίριου, στην οδό Νέστορο, στην Ομόνια, όπου στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα από τα γκαζάκια εξεράγει, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές φθορές. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και μαζί και χώρια. Σήμερα λίγο χώρια. Μόνο ακούτε τον Δημήτρη το Στούμπο, αλλά σε λίγο θα ακούσετε, δεν θα τον χάσετε, δεν τον αφήνουμε να ξεφύγει με τίποτα τον απεσταλμένο Γιώργο Μουρούτη στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε προς το τέλος. Τώρα απλά θέλω να σας θυμίσω ότι επειδή άλλωστε είμαστε σε φάσεις διαρκών πολέμων και διαρκούς τεράστιες αναστάτωσης όλου του πλανήτη, άλλωστε είδατε τι έγινε και τη νύχτα, έχουμε τον κύριο Τραμπ που παρά τα χτυπήματα που λέει δεχτήκανε ή περίπου δεχτήκανε, όλα καλά βαστάνε γιατί ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στο Πεκίνο που θα τον βοηθήσει, λέει, όσοι είμαστε φίλοι. Παρεπιπτόντως να πω και κάτι που έχει μια σημασία να το κρατήσουμε, επειδή ασχολούμαστε μόνο με την από εδώ πλευρά των ημισφαιρίων. Στην Ουάσιγκτον ο κύριος Τραμπ υποδέχτηκε τον κύριο Λούλα που τον σκυλόβριζε παλαιότερα, τον πρόεδρο της Βραζιλίας. Δουλέψαν πολύ τα διπλωματικά σώματα και των δύο πλευρών. Τελικά οι δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση ήταν σχετικά θετικές. Βέβαια απεθεύχθη η κλασική παρουσία μέσα στο λεγόμενο Βαλ γραφείο, οι κλασικές φωτογραφίες που δείχνουν ότι παραμένουν οι αντιθέσεις, γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Τραμπ απαιτεί ακόμη και τώρα να αφαιθεί ελεύθερος ο κύριος Μπολσονάρο, ο προηγούμενος πρόεδρος, που έκανε απόπειρα πραξικοπήματος και έχει καταδικαστεί με συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών σε 27 χρόνια φυλακή. Και το ξαναζήτησε ο κύριος Τραμπ, από ό,τι μαθαίνουμε δημοσιογραφικά, από τον κύριο Λούλα. Βέβαια, έχει μπροστά του εκλογές ο κύριος Τραμπ, τις μεσοπρόθεσμες όπως λέμε στην Αμερική, και έχει και ο κύριος Λούλα εκλογές. Άρα όλοι κάπως τα ζυγίσαν τα πράγματα και τέλος πάντων είπαν και δύο καλές κουβέντες. Θα δούμε το ψητό παρακάτω. Να θυμίσω τώρα λοιπόν ότι σε αυτές τις πολεμικές συγκρούσεις πρέπει να θυμόμαστε ότι τα θύματα είναι όλοι συνάνθρωποι μας, πέρα από τους μαχητές, ιδιαίτερα οι πολίτες, αλλά και οι μαχητές. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέλινο. Να τα θυμίζουμε και αυτά, γιατί κάποτε ο Ερίκος Ντινάν, όπως λέμε εμείς, είχε δει με τα μάτια του την τραγωδία στην καταστροφή της μάχης του Σολφερίνο στη Βόρεια Ιταλία, μην κάνουμε τώρα ιστορική αναδρομή, και από τότε αποφάσισε ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα σώμα εθελοντών εξειδικευμένων στην ανθρωπιστική αλληλεγγύη και στην προσφορά ιατρικών βοηθειών και πάει λέγοντας, και έτσι φτιάχτηκε στη Γενέβη το 1863 ο Ερυθρός Σταυρός. Και για να πούμε και κάτι για την Οθωμανική Αυτοκρατορία που δεν το ξέρουν πολλοί, πίεσε και συγκροτήθηκε η Ερυθρά Ημισέλινος στις αρχές του 20ου αιώνα. Άφησε και κάτι σωστό, γιατί είχε μια σειρά ζητήματα. Τώρα συνεργάζονται στενά και παίζουν ένα ρόλο σε όλες τις περιοχές. Στη Γάζα, λέω, να θυμίσουμε, γιατί πολλοί την ξεχνάνε, όπως λέγαμε και χτες με τον Γιώργο, και πάει λέγοντας. Τώρα θα ήθελα όμως να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή αυτές οι δύο μέρες είναι σημαδεμένες από το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, την λεγόμενη αντιφασιστική νίκη, τη μεγάλη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων τότε απέναντι στον ναζισμό και στο φασισμό, και γίνονται επίσημες εκδηλώσεις και χτες και σήμερα, θα ήθελα με αφορμή αυτή την αιτία, και καλέσαμε και νομίζω έχουμε ήδη στο τηλέφωνο ένα εξαιρετικό συνομιλητή μας, τον καθηγητή τον κύριο Μάνο Παπάζογλου, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Εμείς λοιπόν θέλουμε να τον ακούσουμε, τον καλημερίζουμε, να μας πει δύο κουβέντες για αυτή τη σημαδιακή μέρα για την Ευρώπη και την ιστορία της.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ευγενικά λόγια.
0: Να είστε καλά, σας ακούμε.
1: Να σας πω, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε για την εδραίωση της δημοκρατίας, της ειρήνης, σε μια Ήπειρο η οποία σπαρασόταν επί αιώνες, έτσι. Και βλέπουμε ότι σε όλη αυτή τη μεταπολεμική περίοδο τουλάχιστον πετύχαμε δύο βασικά πράγματα. Ειρήνη, ευημερία, και ευημερία με έναν τρόπο η οποία διαχύθηκε. Έτσι, δηλαδή αντιμετωπίσαμε χρόνιες κοινωνικές, οικονομικές ανισότητες, εδραιώσαμε το κράτος πρόνοιας σε έναν βαθμό που δεν το βλέπουμε πουθενά αλλού στον υπόλοιπο κόσμο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Για να παραφράσω, ξέρετε αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος, νομίζω, την εθνική μας μοναξιά, θα το λέγαμε η ευρωπαϊκή μας μοναξιά. Γιατί είμαστε ένας μικρός χώρος ειρήνης, ευημερίας, δημοκρατίας, πλουραλισμού, ανεκτικότητας, σε έναν κόσμο ο οποίος ουσιαστικά αντιστέκεται σε όλες αυτές τις μεγάλες αξίες. Γιατί, ξέρετε, είμαστε μια μικρή όαση, αλλά γύρω μας τον κόσμο το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Δεν υπάρχει δημοκρατία ή υπάρχουν υβριδικά κοινοβουλευτικά συστήματα τα οποία κάθε άλλο παρά προστατεύουν το βασικές αξίες του κράτους δικαίου, και ταυτόχρονα έχουμε πολλούς πολέμους, έτσι, οι οποίοι γίνονται περιφερειακά γύρω-γύρω από την Ευρώπη. Και τέλος, μια εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης, η οποία βρίσκει, βάζει μάλλον στη γωνία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία, για παράδειγμα, για το εμπορικό έλλειμμα, ξέρετε, μεταξύ Ευρώπης και Κίνας, δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, είμαστε πολλές δισεκατομμύρια υστερούμε σε σχέση με αυτά τα οποία εισάγουμε από την Κίνα. Άρα, για όλους αυτούς τους λόγους, βιώνουμε αυτή τη στιγμή την ευρωπαϊκή μας μοναξιά. Εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε ότι έχουμε και μια μοναδικότητα στον κόσμο, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να τη διατηρήσουμε, έναντι ακόμα και της ίδιας, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σωστά, γιατί έχουμε πολλές κινητικότητες που πάνε προς μεγαλύτερες διαιρέσεις, ναι, ακόμα και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά νομίζω ότι περπάτησε, όπως είπατε και εσείς σωστά, όλες αυτές τις δεκαετίες πολύ πράγμα, και έστω και με αργούς τρόπους και με πισωγυρίσματα, περπάτησε αυτή η πορεία της Ευρώπης προς κάτι καλύτερο και πιο ειρηνικό, παρότι έχουμε ακόμα τον πόλεμο τώρα μέσα στα εδάφη της Ευρώπης με την Ουκρανία, να το θυμίσουμε και αυτό, και βλέπουμε και τις αντιφατικές κινήσεις σε επιμέρους ζητήματα των Ευρωπαίων. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα, εσείς θα το γνωρίζετε, ότι αυτή τη στιγμή στην μεγάλη έκθεση της Βενετίας, στην Biennale, υπάρχει τεράστια αντιπαράθεση για την παρουσία εκεί ενός ρωσικού περιπτέρου, όπως λέμε, για τα θέματα της τέχνης, και υπάρχει ένα ζήτημα ότι βασικά όλο αυτό διαμορφώθηκε μόνο από τις επιλογές του κυρίου Πούτιν, ενώ υποτίθεται ότι υπάρχουν οι κυρώσεις. Αυτά τα λέω για να δείξω τις καθυστερήσεις, τα ελλείμματα σε σχέση με το πώς η προσπάθεια της Ευρώπης είναι να απαντήσει με αξίες και δημοκρατικούς χειρισμούς σε μια σειρά κορυφαία ζητήματα, όπως είπατε και εσείς σωστά.
1: Ακριβώς αυτό. Ξέρετε, καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή, ζούμε σε μια Ήπειρο στην οποία, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πλουραλισμός, υπάρχει μια πληθώρα πολιτικών ιδεολογιών και μια ενισχυμένη αντιπροσώπευση. Έτσι, παρόλα αυτά, εμείς γκρινιάζουμε καθημερινά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ξέρετε, με τα επίπεδα δημοκρατίας ή με το αν υπάρχουν ισχυρές ηγεσίες, και βλέπουμε ότι οι ισχυρές ηγεσίες, έτσι όπως καταλαβαίνει ο πολύς ο κόσμος, μπορεί να σημαίνει Τραμπ. Είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι, δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο δεσποτικό, θα λέγαμε. Θέλουμε κάτι τέτοιο, γιατί ξέρετε, πολλές φορές έρχεται η συζήτηση, δεν έχουμε ισχυρή ηγεσία στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε είναι συλλογική ηγεσία, δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο παρά τις εσωτερικές αντιφάσεις κτλ. Μπορούμε να διαμορφώσουμε μια ισχυρή κοινή βούληση, και προσέξτε, μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από πολύ διαφορετικές παρατάξεις. Άρα επιτυγχάνουμε, δηλαδή έχεις τη Τζόρτζια Μελόνι, έχεις τον Μακρόν, έχεις τον Μέρτς, είναι τρεις άνθρωποι ενδεικτικά, έτσι να αναφέρω, που προέρχονται από πολύ, πολύ διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Παρ' όλα αυτά μπορείς να βρεις μία συνισταμένη. Αυτό, ξέρετε, δεν υπάρχει σε άλλα σημεία του πλανήτη, αυτή η δυνατότητα συνεννόησης, κατανόησης των θέσεων των άλλων, κατανόησης των επιμέρους εθνικών συμφερόντων. Απλώς πρέπει να προχωρήσουμε και λίγο στο διατάφτα. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι που περιμένουν και οι πολίτες σήμερα. Είμαστε μια μεγάλη οικονομική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα βιώνουμε κάποια προβλήματα τα οποία ενδεχομένως έτσι μας κλονίσουν, μας αποσταθεροποιήσουν. Είδατε το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, είδατε το ζήτημα της αμυντικής αυτονομίας, της στρατηγικής και αμυντικής αυτονομίας, το οποίο προφανώς αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν δεν θα λυθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, δηλαδή αμοιβαία κατανόηση, project τα οποία έχουν αρχή, μέση και τέλος, και διάθεση να διαθέσουμε έτσι όλους τους απαραίτητους πόρους για να φτάσουμε. Αυτό το οποίο καμιά φορά μας εμποδίζει είναι μία αρτηριοσκληρωτική, αν μπορώ να το πω έτσι, τάση. Περιπίν, όλη αυτή η ιστορία με την υπερρύθμιση που κάνουμε σε πάρα πολλά ζητήματα. Βλέπετε, από το ζήτημα του περιβάλλοντος μέχρι τα ζητήματα τα δημοσιονομικά, μέχρι χίλια δυο. Δυστυχώς, ενώ είναι πάρα πολύ χρήσιμος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολλές φορές αντί να συμπεριφέρεται ως επιχειρησιακός βραχίωνας, συμπεριφέρεται ως μία τροχοπέδη. Και το βλέπουμε σε πάρα πολλά ζητήματα, είτε έχει να κάνει με την απελευθέρωση πάρα πολλών εσωτερικών φραγμών στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς. Βλέπετε, ας πούμε, η έκθεση Draghi προσφάτως, έτσι, μας προσέφερε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Έτσι, δηλαδή, πώς η εσωτερική αγορά εξακολουθεί να κολλείεται από τέτοιους εσωτερικούς φραγμούς, δασμούς, νομοθεσία, κανονισμούς, υπερρύθμιση και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πεδίο στο οποίο πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε μια καλύτερη προοπτική ή επίσης την τεχνολογική μας υστέρηση. Έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι στην πραγματικότητα εξακολουθούμε να έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση από τη λειτουργία τεχνολογικών κολοσσών οι οποίοι βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το εφιαλτικό σενάριο για όλους μας είναι να καταρρεύσει το Google Maps, έτσι, να πω κάτι απλό, το οποίο δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη μία μέρα στην άλλη έτσι, με κάτι το οποίο να είναι ευρωπαϊκή τεχνολογία.
0: Πέρα από τα αντιφατικά σημάδια που περιγράφεται και στο θεσμικό πεδίο και στο κεντρικό πολιτικό, εγώ θα ήθελα να θυμίσω και να το κρατήσουμε αυτό κάπως σαν αισιόδοξο μήνυμα, ότι σε πρόσφατη έρευνα που είχε κάνει το Ίδρυμα Bertelsmann για τους Ευρωπαίους πολίτες στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, έδειξε περίπου ότι οι 3 στους 4 μπροστά στις σημερινές συνθήκες του κόσμου και τις απειλές και τους εκβιασμούς του Τραμπ, οι 3 στους 4, περίπου το 75% δηλαδή, λένε ότι πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη στο δικό της δρόμο. Εντάξει, βέβαια είναι μια γενική διατύπωση, αλλά τουλάχιστον αυτό δείχνει ότι και σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ακόμα και στη Βρετανία, οι περισσότεροι θέλουν μεγαλύτερη συνεννόηση στη Βρετανία. Και δεν είπα τυχαία και πριν το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών, διότι ο κύριος Φάραντζ, νομίζω πρέπει να τα θυμίζουμε αυτά, που ήταν ο αρχιμάστορας του εκβιασμού και της πίεσης στην τότε συντηρητική κυβέρνηση της Βρετανίας και οδήγησε στην έξοδο, τώρα ήδη, πώς να το πούμε, καβαλά ένα ακόμα μεγαλύτερο ρεύμα που θέλει να δείξει ότι ο μόνος δρόμος είναι οι χωριστές κρατικές απολύτως οντότητες που έρχεται δίπλα στις επιδιώξεις και πολλών άλλων, κυρίως ακροδεξιών θα λέγαμε σχηματισμών, που απειλούν σήμερα την Ευρώπη.
1: Έχετε δίκιο. Ξέρετε, αυτή η πολύ παλιά Ευρώπη της επικοκρατίας, των εθνικών κρατών, του εθνικισμού, δυστυχώς αναβιώνει. Δεν είναι τυχαίο ότι αναβιώνει, βέβαια, ειδικά στη Βρετανία, όπου υπήρχε διαχρονικά υψηλός ευρωσκεπτικισμός. Ωστόσο, σκεφτείτε λιγάκι ότι από τη στιγμή που είχαμε το δημοψήφισμα για το Brexit, δεν είδαμε αντίστοιχες εξελίξεις σε άλλα κράτη-μέλη, παρά το γεγονός ότι πλέον και οι συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπουν την αποχώρηση ενός κράτους μέλους, ή θα μπορούσε αυτό, ξέρετε, να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά έτσι, τέτοια φαινόμενα και σε άλλες χώρες, ειδικά της Ανατολικής Ευρώπης. Οπότε ένα τμήμα και των ακραίων αντισυστημικών δυνάμεων, όπως περιγράψατε, αντιλαμβάνεται, ας πούμε, στη Γαλλία. Έτσι, βλέπετε ότι το κόμμα της Λεπέν δεν έχει ασκεί προφανώς κριτική στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση, σε όλα αυτά υπέρ ενός έθνους κράτους, το οποίο θα γυρίσει σε μια, ξέρω εγώ, πολύ παλιά εποχή. Αλλά αποφεύγουν σε πρακτικά ζητήματα να πάρουν θέση. Φερρυπίν, θα φύγουμε από το ευρώ? Είναι αυτή η ενδεδειγμένη λύση? Τι κάνουμε σε άλλα ζητήματα στις σχέσεις Φερρυπίν-Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης? Άρα συμμαζεύονται με κάποιο τρόπο.
0: Το ζήσαμε και στη χώρα μας το θέμα της εξόδου από το ευρώ και την ευρύτερη διάσταση. Αλλά, ναι, για πέστε.
1: Άρα θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα έχουμε κεντρομόλες δυνάμεις αντί για κεντρόφυγες. Με την εξαίρεση, όπως είπαμε, της Βρετανίας, όπου εκεί έχουμε ένα τετελεσμένο. Αυτό λοιπόν πρέπει να αξιοποιηθεί. Και ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά θα εξακολουθήσει να έχει μία πορεία στον βαθμό που είναι χρήσιμη καθημερινά ζητήματα. Και αυτό που είπατε εσείς για την κοινή γνώμη, η οποία τάσεται γενικώς υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σειρά γενεών, οι οποίες έχουν εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι μπορείς να ταξιδέψεις παντού, να εργαστείς παντού, να αποκτήσεις περιουσιακά στοιχεία, ο Γερμανός στην Ελλάδα, ο Έλληνας που θα φύγει να εργαστεί στο εξωτερικό κ.ο.κ. Το οποίο έχει δημιουργήσει, νομίζω, πλέον ως ένα ζήτημα, πώς να σας το πω, βιωματικό, την αντίληψη ότι ο ευρωπαϊκός χώρος είναι ένας ζωτικός χώρος για όλους εμάς. Οπότε και για όλους αυτούς το κόστος της μη Ευρώπης, δηλαδή αν μπορούσαμε με ένα κουμπί, ξέρω εγώ, έτσι, να καταργήσουμε αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν πάρα πολύ υψηλό και δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαν να ανεχθούν. Και γι' αυτό νομίζω ότι ακόμα και αν για δημαγωγικούς λόγους πολλές ακραίες δυνάμεις, ξέρετε, στρέφουν τα βέλη τους προς τις Βρυξέλλες, έτσι, αν το πούμε απλά, στην πραγματικότητα η κοινή γνώμη έχει εδρεωμένη μία αντίληψη του που πρέπει να βρισκόμαστε.
0: Έχει και αρκετά βιωματικά, νομίζω, παραδείγματα
1: πολλά,
0: τώρα.
1: Πολλά πλέον.
0: Κάτι είναι και αυτό σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι. Απλώς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι, ο κόσμος αυτός στον οποίο ζούσαμε αρκετά πιο αρμονικά έχει πλέον αλλάξει. Η διατλαντική σχέση δεν υπάρχει. Με τη Ρωσία δυστυχώς έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ οι σχέσεις μας και η Κίνα είναι ένας εταίρος μεν, αλλά δεν είναι μια αδελφή δύναμη, έτσι, αν μπορώ να το πω.
0: Σωστά.
1: Πολύ απλά.
0: Πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να πούμε ένα τελευταίο σχόλιο. Μου έκανε εντύπωση ότι χθες, επειδή θεσμική είναι η συνεδρία μιας κυβερνητικής κοινοβουλευτικής ομάδας, ουσιαστικές αναφορές σε αυτές τις, ας τις πούμε, επαιτίους δεν έγιναν. Και δεν το λέω τώρα μόνο για την κυβέρνηση και ευρύτερα, διότι αυτές τις δύο μέρες, 8 και 9 του μηνός, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για να το θυμίσουμε, να βάλουμε και αυτή την αντίστοιξη, γίνονται συζητήσεις, εκδηλώσεις με την πρόεδρο της Ευρωβουλής κλπ. Τα λέω αυτά για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε σήμερα και ακούσαν και την ανάλυση σας, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές και εμείς ξεχνάμε πώς πρέπει να βοηθάμε τους συμπολίτες μας να θυμούνται ή να αναζωογονούν τον προβληματισμό τους για τα θέματα της Ευρώπης. Σωστά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά ξέρετε, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και ισχυρό ευρωσκεπτικιστικό ρεύμα, γιατί θεωρείται δεδομένο ότι αποδεχόμαστε και στηρίζουμε την ένταξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Οπότε εμένα αυτό τόσο δεν με ανησυχεί, γιατί στις κρίσιμες στιγμές, όπως τα γεγονότα του καλοκαιριού του 2015 και στη συνέχεια, σκεφτείτε, ας πούμε, σήμερα δεν υπάρχει ένα αμιγώς αντιευρωπαϊκό κόμμα, με την εξαίρεση του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι σαφώς πρέπει να γίνονται και τέτοιες συμβολικές γιορτές ή ανάμνηση όλων αυτών των δεδομένων, αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα έχει επικρατήσει το βίωμα αυτό, δηλαδή ότι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ζωή, αν μπορώ να το πω απλά. Και αντιθέτως, όσο αξιοποιούμε καλύτερα τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το βλέπει κανείς ακόμα και όταν πρόκειται για ζητήματα διαφθοράς, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει στην επικαιρότητα. Ναι, η Ευρώπη είναι ζωτικός χώρος για μας.
0: Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία και σημειολογική ανάλυση. Θα επανέλθουμε, νομίζω, γιατί ζητούμε
1: και χρόνια μας πολλά.
0: Να είμαστε ανθεκτικοί και όσο γίνεται πάντα πιο δημοκρατικοί. Σας χαιρετούμε. Βέβαια. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαζούλου.
1: Καλά, χάρηκα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Επανερχόμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και όπως είπαμε από την αρχή, θα έχουμε τώρα μαζί μας τον συνέτερο της εκπομπής, τον Γιώργο Τομουρούτη, από την πάλι ποτέ συμπρωτεύουσα, αλλά τώρα σε μια ωραία προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο στην έκθεση βιβλίου, γιατί πρέπει να βοηθιέται και το βιβλίο. Να τον καλημερίσουμε, Γιώργο. Τι πες μας τα νέα από την έκθεση και τη Θεσσαλονίκη?
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος εν όψη των διαφημίσεων και των ειδήσεων. Θα σου πω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια πολύ ωραία προσπάθεια και φέτος. Είναι η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι του βιβλίου, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά για πρώτη φορά έχει πολύ υψηλού επίπεδου συμμετοχή και από το εξωτερικό, από σπουδαίες μεγάλες εταιρείες, πρακτορία. Υπάρχει ένα παράλληλο επαγγελματικό πρόγραμμα που τρέχει με την έκθεση. Είναι καλό και είναι σημαντικό, γιατί έχει αγκαλιαστεί αυτή η έκθεση από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε πολλά σχολεία που σήμερα ήρθαν να επισκεφτούν την έκθεση. Βλέπουμε και πάρα πολλούς ανθρώπους που συμμετέχουν και διαβαίνοντας τα περίπτερα και αγοράζοντας από τα περίπτερα βιβλία και συμμετέχοντας στις πολύ πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο παράλληλο πρόγραμμα της έκθεσης. Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο θεσμός ουσιαστικά δίνει έναν πολιτιστικό τόνο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης ευρύτερα, αλλά και στο χώρο του βιβλίου. Να σας πω μόνο πολύ γρήγορα ότι η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό της Θεσσαλονίκης μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις που μπορεί ο καθένας να τις αναζητήσει στο ίντερνετ. Η χρονιά 26-27 θα είναι χρονιά φιλαναγνωσίας για την Ελλάδα και θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις για το βιβλίο και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Και τέλος να σας πω ότι θα υπάρχει και η δυνατότητα ανταλλαγής βιβλίων, δηλαδή το κοινό θα μπορεί στην είσοδο του περιπτέρου, του βασικού περιπτέρου που πραγματοποιείται η έκθεση στη Θεσσαλονίκη, να αφήνει κάποιο βιβλίο και να παίρνει κάποιο άλλο βιβλίο προκειμένου να διαβάσει. Αυτό δημιουργεί μια διαδραστικότητα του κοινού με το βιβλίο και είναι μια πολύ ωραία ενέργεια παράλληλα με την έκθεση. Η πόλη έχει ντυθεί στους ρυθμούς της έκθεσης, υπάρχουν μπάνερ σε κεντρικούς δρόμους, διαφημίσεις στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα για τη Θεσσαλονίκη και μια ελπιδοφόρα μέρα για το βιβλίο.
0: Γι' αυτό θέλουμε και ως εκδότης σοβαρός που είσαι να στηρίζεις και να ακούνε και οι φίλοι μας και οι φίλες μας ότι το βιβλίο έχει ανάγκη υποστήριξη. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να έχεις καιρό να πας στη Θεσσαλονίκη. Μήπως δοκίμασες το ωραίο μετρό της Θεσσαλονίκης?
1: Όχι, δεν δοκίμασα το μετρό. Προς το παρόν ένα Αρμενοβίλ έχω δοκιμάσει.
0: Με αυτό το Αρμενοβίλ με ταλαιπωρείτε τέλος πάντων, αφού σας αρέσει. Εντάξει, λοιπόν, τα καλύτερα για την έκθεση.
1: Ευχαριστώ. Να πούμε και στην είσοδο της έκθεσης έχει ανθοκομική έκθεση που είναι και αυτή πάρα πολύ όμορφη. Και να πούμε ότι την Κυριακή θα διεξαχθεί και το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε διπλανό περίπτερο. Οπότε τη Δευτέρα θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ωραία, θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα λοιπόν. Γι' αυτό, όπως είδες, αν άκουσες, αφήσαμε πολλά πολιτικά για να τα πούμε μαζί και με τον λόγο και τον αντίλογο, γιατί είπαμε και μαζί και χώρια και είναι πολλά. Και θα έχουμε και τη συνέχεια. Νομίζω θα μας περιμένουν πολλοί και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε μπορεί να βοηθάει κάποιους να προβληματίζονται τουλάχιστον. Αλήθεια. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην έκθεση και στις προσπάθειές σου.
1: Για αυτό και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Φιλοξενία είναι και εκπομπή σου εδώ, δεν είναι φιλοξενία. Είσαι απεσταλμένος ειδικός.
1: Είναι φιλοξενία γιατί αφορά ένα παράλληλο ζήτημα.
0: Ωραία.
1: Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Χαιρετίζουμε την ωραία Θεσσαλονίκη. Χαιρετίζουμε και όσες φίλες και φίλους μας άκουσαν σήμερα. Ελπίζουμε τα καλύτερα για το Σαββατοκύριακο. Θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Ελπίζουμε μην έχουμε απρόοπτες βαριές εξελίξεις στο συνεχιζόμενο 1 και νούμερο 2 πολέμους. Δεν τα επαναλαμβάνω. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Από τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρού της Έκτακτη Εμφάνιση.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won!
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
13: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: Έλα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πικνίκ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

0: Καλώς σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με Δήμητρα Σταματίου να ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπντουλάη έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα σήμερα. Εντείνεται το μυστήριο με αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που εντόπισαν ψαράδες στη Λευκάδα. Στις έρευνες και ο στρατός και η ΕΕΠ είχε αναμένες τις μηχανές, το ντρόουν. Τα συγκεκριμένα έχουν εμπλοκεί και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άγνωστο ποιοι και με ποιο σκοπό ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Οι αρχές ακόμη εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, θέλουν να δούνε πώς βρέθηκε εκεί το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν, από πού προέρχεται, εάν χάθηκε επαφή με το χειριστή του, εάν βρέθηκε κατά λάθος εκεί, όλες οι
2: έρευνες
1: είναι σε εξέλιξη.
3: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
0: Η είδηση της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν γεμάτο εκρηκτικά. Θα το δούμε στη συνέχεια του. Μπλόκο στα πατίνια για τους ανήλικους βάζει η κυβέρνηση. Εξαγγελίες υπουργών δείχνουν ότι έρχεται πολύ σύντομα απαγόρευση και κανόνες. Κάτι δηλαδή που το κράτος δεν έκανε ποτέ. Όχι τους κανόνες, αλλά να το ελέγξει, να ελέγξει αν τηρούνται αυτοί.
4: Δεν φοράνε ανακλαστικά στοιχεία που θα πρέπει για να φαίνονται. Βλέπουμε πολλές φορές στον δρόμο, ειδικά και τις πρώτες πρωινές ώρες ή και το βράδυ, νεαροί φορούν συνήθως και μαύρα ρούχα και δεν τους βλέπει.
5: Επιμένω και λέω στους γονείς, προτροπή, συμβουλή, μην δίνετε αυτά τα οχήματα στα παιδιά σας ως παιχνίδια. Πρέπει να τα προστατεύετε και να μην τα αφήνετε εκτεθειμένα.
0: Και είχαμε και νέες βολές Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Σε συντονισμό φαίνεται να βρίσκεται και ο τουρκικός τύπος με τον Ερντογάν που με πύρινα άρθρα δεν βάλει κατά του Ισραήλ μόνο, αλλά βάζει στο ίδιο κάδρο Ελλάδα και Κύπρο.
6: Λένε ότι αυτό που πάει να κάνει το Ισραήλ στην Κύπρο και με τα ελληνικά νησιά δείχνει ότι προσπαθεί να περικυκλώσει την Τουρκία. Άλλη μια θεωρία, το ακούσαμε και από τον Μπαχτσελή αυτό από τον κυβερνητικό
7: Βέβαια.
6: Εταίρο.
7: Δεν υπάρχει περικύκλωση, αλλά σίγουρα το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τουρκία να μονοπολίσει και να ηγεμονεύσει την Αραβική Μέση Ανατολή. Δεν έκανε όλα αυτά το Ισραήλ εναντίον του Ιράν για να αντικαθιστήσει τους μουλάδες της Τεχεράνης με τους Ισλαμιστές του Ερντογάν.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πρώτα ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό μεσημέρι Σπύρο, φίλες και φίλοι. Και έχει αρχίσει σταδιακά, όπως κάθε σχεδόν Παρασκευή, η έξοδος των εκδρομέων. Ανεβαίνοντας λοιπόν τη Λεωφόρο Κηφισού, αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση στο ύψος του Πέτρου Ράλι και μετατρέπεται σε αραιό μποτιλιάρισμα στο ύψος των ΚΤΕΛ και μέχρι να πάμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα, αυτή η εικόνα κατά το μάλλον ή τον επικρατεί. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, μετά την αρχαία Αφαία, τον οικισμό της Αφαίας, συναντάτε προβλήματα μέχρι να φτάσετε στα δηληστήρια, αλλά λόγω εργασιών να ξέρουν και όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα πως τον ασπρόπυγο δεν θα πρέπει να τρέχουν γιατί θα συναντήσουν σταματημένα οχήματα μπροστά τους. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση ευτυχώς, αλλά υπάρχει κίνδυνο σε συγκεκριμένο σημείο. Πηγαίνω στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στον άξονα Πειραιός Σταδίου που είναι ακινητοποιημένος, στη Βασιλής Σαμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι από τα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Ελστάτ και δείχνουν ότι οι τιμές, ιδιαιτέρως ορισμένες κατηγορίες όπως κρέας, φρούτα, λαχανικά και ενίκεια, καλά για καύσιμα δεν το συζητάμε, όχι απλώς έχουν αυξηθεί αλλά έχουν εκτοξευθεί. Βεβαίως, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η ανακοίνωση της Ελστάτ δεν έρχεται να μας αποκαλύψει κάτι. Επιβεβαιώνει αυτό που βιώνουμε καθημερινά, το βιώνει ο κάθε φορολογούμενος, το βιώνει κάθε νοικοκύριο.
9: Κάθε μέρα αυξάνεται, κάθε μέρα ανεβαίνει η τιμή, τα έχουμε χάσει.
10: Τα έχουν ακριβήνει πολύ, πιστεύω, τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή και για φοιτητής βγαίνουν δύσκολο.
11: Ψωνίστε βασικά.
10: Ναι, μακαρόνια, σάλτσες, ξέρετε.
12: Ακρίβεια. Ειδικά εμείς οι συνταξιούχοι υποφέρουμε.
13: Στα είδη πρώτης ανάγκης για το παιδί, στα μορμάντιλα.
11: Και πόσο παραπάνω δίνεται δηλαδή σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες?
13: Περίπου 20 ευρώ, 30 παραπάνω.
14: Εδώ και τα απλά μπισκοτάκια που πήγαν στον εγγονό μου, από 60 πήγαν 68, πήγαν 72, φτάσαν στα 90 λεπτά.
15: Χάλια. Άστα. Όλα τα έχω κόψει. Το κρέας, μακριά.
11: Πόσο αυξήθηκε?
2: Πολύ αυξήθηκε, παιδί μου. Εγώ έπαιρνα 3 κιλά κιμά το μήνα για να περνάμε και τώρα το έχω κόψει, δεν παίρνω.
15: Βλέπουμε το άθροισμα στο λογαριασμό, το οποίο συνεχώς αυξάνεται. Περίπου οι τιμές έχουν ανέβει 15-30%. Ψωνίζω αυστηρά με λίστα. Mm-hmm. Σπάνια να πάρουμε κάτι επιπλέον.
11: Υπάρχουν αυξήσεις μόνο. Μειώσεις, δυστυχώς δεν έχω δει κάτι. Πόσο δίνουμε κάθε μήνα?
16: Σε σχέση με πέρσι.
11: Τουλάχιστον 200 ευρώ παραπάνω.
0: Γι' αυτό σας είπα πριν ότι τα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν μια πραγματικότητα την οποία βιώνει ο κάθε ένας από εμάς, το κάθε νοικοκυριό, όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά, καταλαβαίνει πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι τιμές, ειδικά σε ορισμένες κατηγορίες. Απλώς το μόνο που γίνεται είναι να έρχεται η Ελστάτ και να το ποσοτικοποιεί αυτό το οποίο ζούμε. Και ο Νίκος Φιλιππίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κάτι άλλο σήμερα, Νίκο.
17: Όχι, όχι, είναι το πιο σημαντικό, Σπύρο, συμφωνώ μαζί σου.
0: Καλώς ήρθες.
17: Κάπως προσπαθήσαμε το προαναγγείλουμε από χτες, το 5.
0: Ναι, θυμάμαι,
17: το 5, το είπαμε, αλλά όχι, 5,4 δεν περίμενα. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε 5,4. Από 3,9 τον προηγούμενο μήνα. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες η Eurostat το μέτρησε στα 4,6 και ήμασταν η πέμπτη υψηλότερη. Τώρα είμαστε στην τριάδα.
0: Θα κόβω τα ρεπορτάζ σου για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι ακούγοντας τον Νίκο Φιλιππίδη μπορεί να έχει μία γνώση για το τι του έρχεται. Γιατί χθες είπαμε για τον πληθωρισμό που καταγράφεται στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ.
17: Ακριβώς.
0: Γύρω στο 2,5%. Και πάνω εκεί ήσουν εσύ που είπες ότι μην κοιτάς το 2,5%, άστο αυτό το 2,5% Σπύρο μου λες, αύριο να δεις τι μας έρχεται.
17: Ναι.
0: Ήρθε.
17: Λοιπόν, προϊόντα μέσα σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι ακροατές μας ότι είναι μικρές συνήθως οι μεταβολές. Είναι συν 1, μείον 1, μείον 2, συν 2.
0: Είναι πόσο να φτάνει μέσα σε ένα μήνα κάτι.
17: Κάποια λογικά. Φυσικό αέριο συν 39,5 σε ένα μήνα. Μέσα σε ένα μήνα, από τον Μάρτιο στον Απρίλιο. Πετρέλαιο θέρμανση συν 18,1. Ενέργεια. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνα συν 15,9 στα εισιτήρια κατευθείαν.
0: Ναι.
17: Φεύγουμε από τα άλλα καύσιμα 8,6, 5,7.
0: Εντάξει,
17: το καταλαβαίνουμε.
0: Μέχρι εδώ, σε μέχρι αυτό εδώ το καταλαβαίνουμε. Κινούμαστε σε ένα πεδίο το οποίο μάλλον το περιμέναμε.
17: Ωραία. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία. Είναι η διενυκτερεύση μας. Μέσα σε ένα μήνα. Συν 10,2%. Τι έχει γίνει ξαφνικά? Από το Μάρτιο στον Απρίλιο.
0: Δεν είμαι σε θέση.
17: Προφανώς είναι τα ξενοδοχεία του Πάσχα. Τα ξενοδοχεία του Πάσχα, ναι, τα πληρώσαμε ακριβά.
0: Ναι.
17: Συνεχίζουμε. Ζυμαρικά, μέσα σε ένα μήνα συν 4%. Τα μακαρόνια να ανέβουν σε ένα μήνα 4%, ενώ υποτίθεται ότι δεν έχουν ανέβει οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και αυτό μας διαβεβαίωναν το προηγούμενο διάστημα. Τα κρέατα.
0: Συγγνώμη, όταν λέμε για μακαρόνια, δεν φτιάχτηκαν το τελευταίο 15ήμερο να πεις ότι είναι τα λιπάσματα ή κάποιοι παράγοντες που έχουν να κάνουν
17: καμία σχέση με τον πόλεμο. Ούτε τα ξενοδοχεία έχουν σχέση με τον πόλεμο. Τα ζυμαρικά έχουν ανέβει προφανώς γιατί έχουν περάσει αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του σιταριού. Οι τιμές των παραγωγών φέτος, του παραγωγού φέτος του Έλληνα, στο σκληρό σιτάρι και στο μαλακό, ήταν χαμηλές. Και αρκετά χαμηλές, θα έλεγα.
0: Ναι.
17: Κρέατα, μέσα σε ένα μήνα, συν 2,5 το χοιρινό, συν 5,7 το αρνί και το κατσίκι. Τα αφήνουμε γιατί πάμε τώρα σε αιτήσια βάση. Εδώ τώρα είναι που μετράμε πόσο έχει ακριβήνει η ζωή μας μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή, πώς ήταν πέρσι και πόσο εμείς έχουμε φορτωθεί. Αν προσθέσετε και κάνετε μια αντιστοιχία, αν έχουν αυξηθεί τόσο τα εισοδήματά σας, είτε επειδή πήρατε αύξηση στη δουλειά, είτε επειδή μειώθηκε ο φόρος, θα μιλήσουμε γι' αυτό, από τα μέτρα της κυβέρνησης, είτε πήρατε κάποιο επίδομα, θα πρέπει να αφαιρέσετε εδώ τον πληθωρισμό. Ποιος είναι? Μοσχάρι, συν 19,2 μέσα σε ένα χρόνο.
0: 20% πάνω.
17: Τρέχει δηλαδή ο ρυθμός αύξησης στην τιμή του μοσχαριού με ρυθμό 19,2. Αρνί και κατσίκι, 13,3. Το μοσχάρι είναι διεθνές φαινόμενο. Το αρνί και κατσίκι είναι χώριος λόγος, είναι ευλογιά. Μαργαρίνη και άλλα φυτικά είδη, δες πώς επηρεάζονται όλα τα κτηνοτροφικά. Συν 11,6%. Στα μη επεξεργασμένα, φρούτα, λαχανικά, συν 7,5 τα φρούτα, συν 7,1 τα λαχανικά. Ο καφές, συν 7,9%, επαναλαμβάνω, μέσα σε ένα χρόνο. Το ελαιόλαδο συνεχίζει να υποχωρεί, Μείον 17,9, να το λέμε.
0: Είναι,
17: αλλά...
0: είναι μία όαση μέσα σε όλο αυτό το.
17: Ναι, γιατί πριν ανέβαινε μόνο του. Ανέβαινε μόνο του για μία διετία. Τότε στο ελαιόλαδο δεν έβγαζε κανένα φράγκο και κανένα παραγωγό από την Ελλάδα. Έτσι. Τώρα τα πιο πολλά είναι εισαγόμενα τα οποία λέμε προϊόντα. Με εξαίρεση τα νοπά, που ένα μεγάλο μέρος παράγονται στην Ελλάδα, όλα τα υπόλοιπα είναι εισαγόμενα. Πρωτίστως στο μοσχάρι, το οποίο μας πονάει πάντα και περισσότερο στο κόστος. Τα ενεργειακά, μέσα σε ένα χρόνο, πετρέλαιο θέρμα, συν 53%, φυσικό αέριο, συν 19%, ηλεκτρισμό, συν 14%, άλλα καύσιμα, συν 42%, συν 32% το πετρέλαιο κίνησης. Σε αιτήσια βάση, παραλαμβάνω. Τα κάλατα μεταφορικά με το αεροπλάνο έχει γίνει πλέον με 18,6% που τρέχει. Είναι αντιληπτό ότι από κεκτημένη ταχύτητα προφανώς δεν έχουν επηρεαστεί οι αεροπορικές εταιρείες. Αλλά δες εδώ και γύρω-γύρω. Εστιατόρια, συν 6,5. Ασφάλιστρα υγείας, συν 7%. Που πλέον η αλήθεια είναι έχουν πολλαπλασιαστεί άνθρωποι που έχουν ασφάλεια υγείας. Να μου πεις κάποιος ποιος την τηρεί. Χάνουν συμβόλαια, ξανακάνουν νέα συμβόλαια, ψάχνοντας να βρουν μια λύση, μια ασφάλεια ενδεχομένως για την υγειονομική τους περίθαλψη. Μέσος όρος 5,4 από 3,9. Τα πεντάρια έχουμε να τα δούμε χρόνια, τουλάχιστον μια τριετία. Και η οικονομία αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, η οποία έρχεται και απορροφά με αρνητικό τρόπο και ακυρώνει στην πραγματικότητα μέτρα τα οποία θα ενίσχυαν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Όπως η μείωση των φόρων που ισχύει από την αρχή του έτους, όπως τα επιδόματα και τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης.
0: Βεβαίως, σε κάποια πεδία μπορεί κιόλας να αιτιολογηθεί η αύξηση, όπως είναι τα καύσιμα. Σε άλλα όμως, δύσκολα μπορεί κάποιος να βρει τα αίτια. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι προφανή αφενός. Αφετέρου, μας είχες πει κιόλας, Νίκο, όχι εσύ, μάλλον και εσύ, αλλά και οι αρμόδιες αρχές που διερευνούν το τι γίνεται στην αγορά είχαν προαναγγείλει και μία έρευνα σχετικά με το πώς ένα προϊόν φτάνει από τον παραγωγό στο ράφι. Και μάλιστα είχαν βάλει στο στόχαστρο, εγώ θυμάμαι την κυρία...
17: Την αρμόδια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς.
0: Που λέει ότι πρέπει να δούμε το θέμα με τους μεσάζοντες. Και το τώρα τους ελέγχουμε και τους έχουμε στο στόχαστρό μας.
17: Σωστά.
0: Δεν ακούσαμε κάτι.
17: Είχαν προαναγγελθεί ότι είχαν βρει όριμες περιπτώσεις στις οποίες περιμέναμε τα στοιχεία.
0: Ναι.
17: Και τα αποτελέσματα των ελέγχων.
0: Ή τα βρήκαν όλα εντάξει, ότι λειτουργεί μια χαρά η αγορά και ότι όλη αυτή η εικόνα είναι η εικόνα που οφείλεται και αποδίδεται σε κάποιους παράγοντες.
17: Κοίτα, η προειδοποίηση έπιασε σε ένα βαθμό, υπό την έννοια, δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο στόχος, ότι υπήρξε μια επιβράδυνση στην αύξηση. Το 10-11% στα νοπά έγινε 7-7,5. Υπήρξε δηλαδή μια επιβράδυνση στην αύξηση. Δεν έλυσε το πρόβλημα και κυρίως δεν φώτισε το καταναλωτικό κοινό για το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί, για παράδειγμα, σε άλλους τομείς, όπως είναι η κατοικία, το ζούνε οι Έλληνες. Συν 7,6% είναι ο ρυθμός στις τελευταίες πενταετίες με την οποία τρέχουν και φέτος οι τιμές των ενοικίων. Το οποίο εκεί να δεις πρόβλημα. Και φαντάσου να έχεις ξεκινήσει τη διαδικασία να πάρεις το σπίτι μου 2 και να έχεις μάθει ότι έχασες για ένα τρίμηνο την προθεσμία επειδή την αλλάξαν τελευταία στιγμή.
0: Ναι, προφανώς. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κιωσέ, τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του γνωστού με το ακρονίμιο ΙΕΛΚΑ, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς στις αυξήσεις που επισήμανες και εσύ και μάλιστα αναφέρει και 2-3 παράγοντες που πυροδότησαν αυτές τις αυξήσεις. Δεν ξέρω αν όλο το ποσοστό αυτό δικαιολογείται ή ένα μέρος του. Τέλος πάντων, ήταν στο open.
16: Το βασικό μας θέμα είναι τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά. Έχουμε κακές καιρικές συνθήκες. Δεν έχει βοηθήσει αυτό καθόλου φέτος την πορεία των τιμών. Το νοπό κρέας είναι στο 5,5 γιατί ήταν και 12 και 13% που πάει να πει ότι σιγά σιγά πάμε σε μια σταθεροποίηση. Σοκολάτα επίσης που ήταν επίσης στο 12-13% είναι στο 1-2%. Ναι, μεν δεν έχουμε μειώσεις, αλλά τουλάχιστον είμαστε σε μια σταθεροποιητική κατάσταση. Ό,τι μετράμε τώρα θα συνέβαινε ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι αυξήσεις στα καύσιμα θα τις δούμε σε κάποια προϊόντα από το καλοκαίρι και μετά.
0: Αυτό που λέει ο κύριος Κιωσές και το ΙΕΛΚΑ λέει ότι ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή έρχεται και πυροδοτείται από παράγοντες όχι εκτός πολέμου. το τι φέρνει ο πόλεμος θα το δείτε μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή περιμένουμε και νέες αυξήσεις οι οποίες θα έχουν άμεση σχέση με τον πόλεμο. Τουλάχιστον αυτό λέει για τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Λοιπόν, θέλεις να πάμε να μείνουμε λιγάκι στην επικαιρότητα εδώ ή να δούμε τη διεθνή εικόνα μιας και πιάσαμε το θέμα των καυσίμων?
17: Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε για να έχουμε και την εκτίμηση για τα καύσιμα.
0: Ωραία, υπάρχουν και μία-δύο ειδήσεις.
17: Εκτίμηση ημέρας.
0: Που αφορούν συνταξιούχους και θέλω μετά να τις πούμε. Οπότε, μιας και είμαστε στο κεφάλαιο καύσιμα.
17: Λοιπόν, η εικόνα που υπάρχει με τη σταθεροποίηση, επαναλαμβάνω, στα 100 δολάρια το βαρέλι, που δεν το λες και χαμηλές τιμές. Παρόλα αυτά, επειδή είχε δει τα χειρότερα η αγορά, διορθώνει και θα συνεχίσει να διορθώνει στη λιανική, στα πρατήριο το ελληνικό, για τις επόμενες 4 μέρες. Έως και την Τρίτη, οι τιμές που θα βγαίνουν από τα δηληστήρια, από τα ελληνικά δηληστήρια, τα 4 ελληνικά δηληστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motor Oil, θα βγαίνουν σε τιμές χαμηλότερες κάθε μέρα, μέχρι και την Τρίτη. Είχαν πάρει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες. Το ίδιο η μείωση θα αφορά όλα τα είδη καυσίμων, και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη και το υγραέριο που πολλοί ρωτούν. Θα είναι γενικό.
0: Έχεις δίκιο.
17: Το τι θα γίνει μετά...
0: Γιατί μιλάμε για βενζίνη, πετρέλαιο και έχουμε αφήσει φίλους που μας ακούνε.
17: Πολλοί άνθρωποι
0: έχουν
17: βάλει.
0: Έχουν υγραέριο στο αυτοκίνητο.
17: Βέβαια, πολλοί έχουν βάλει. Οπότε η εικόνα είναι αυτή με τον πόλεμο, χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει πόλεμος, αν δεν υπάρχει πόλεμος, αν τι γίνεται τέλος πάντων. Έτσι.
0: Ναι, έχει καταντήσει λίγο το θέμα.
17: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι δεν γνωρίζουν σε ποια φάση βρίσκονται τώρα, αλλά το δούμε αυτό στη συνέχεια με τις ανταποκρίσεις και του Σταύρου Ιωαννίδη από το Ισραήλ. Θα δούμε στο πεδίο των επιχειρήσεων τι γίνεται. Οπότε μέχρι την Τρίτη, λες, η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα βρισκόμαστε σε μια καθοδική πορεία σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Μετά την Τρίτη έχει ο Θεός να δούμε και τι άλλο θα γίνεται. Αυτά όλα βεβαίως με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται μια κατάσταση που δεν έχει εξάρσεις.
17: Αυτή τη στιγμή ειλικρινά ουδείς γνωρίζει, έρχεται Σαββατοκύριακο. Πολλές φορές Παρασκευή βράδυ, Σαββατοκυριακή, γίνονται κάνα δυο χτυπήματα, τα οποία τσιγκλάει μία πλευρά την άλλη, να το πούμε πιο απλά μπορούμε. Οπότε, ποτέ όμως δεν γνωρίζουμε το Σάββατο, για παράδειγμα, όχι την Παρασκευή το μεσημέρι που είμαστε τώρα. Ναι. Δεν γνωρίζουμε τη Δευτέρα το πρωί που θα ανοίξουν οι αγορές, ποια θα είναι η τελευταία ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Αυτή είναι το κλειδί για τις αγορές, είναι τελευταία ανάρτηση πριν κοιμηθεί, έτσι, του Αμερικανού Προέδρου. Και επειδή είναι ώρα Αμερικής, κοιμάται αργά. Δηλαδή πρωινές ώρες δικές μας. Έτσι. Ναι. Άρα ξυπνάμε και κάθε μέρα κοιτάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
0: Νομίζω ότι είναι μια πολύ κακή περίοδος για τους. Πάντοτε ήταν δύσκολη, αλλά τώρα είναι ακόμη χειρότερη για τους οικονομικούς αναλυτές.
17: Καλά.
0: Είναι μια πολύ
17: ξυπνάμε
0: κακή...
17: και βλέπουμε το πετρέλαιο. Τώρα στις 6 ώρες, φυσιολογικό αυτό.
0: Πολύ κακή περίοδος. Ερχόμαστε στα δικά μας. Ανακοίνωσε κάτι ο κύριος Πιερακάκης, γιατί έχουμε περάσει τώρα στο πεδίο των θετικών ειδήσεων. Mm-hmm. Θα φθηναίνουν τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη τα καύσιμα. Ανακοίνωσε Πιερακάκης. Κάτι που αφορά τους συνταξιούχους που παίρνουν συντάξεις χειρίας.
18: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, αυτό αφορά το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο, έτσι δεν είναι?
17: Ναι, είναι το μόνιμο πλέον επίδομα, το 250 που είναι 300, το οποίο...
0: Και διευρύθηκε κιόλας και
17: σωστά,
0: το εισοδηματικό κριτήριο.
17: Είναι απαραίτητο να η μοναδική σύνταξη που έχουν να είναι αυτή, η σύνταξη χειρίας, να μην έχουν άλλη σύνταξη.
0: Άρα σημαίνει μία χείρα που παίρνει και την σύνταξη τη δική της...
17: Δεν το παίρνει.
0: Δεν μπαίνει.
17: Μετά πάει στα εισοδηματικά.
0: Μάλιστα.
17: Έτσι. Αλλά,
0: άρα παίρνει μόνο μία σύνταξη.
17: Και θα
0: μία
17: πρέπει
0: σύνταξη
17: να είναι 65.
0: Μία
17: και
0: σύνταξη
17: πάνω.
0: Και τελεία.
17: Και μετά θα πρέπει να είναι 65 και πάνω. Το 60 και πάνω ισχύει για τους συνταξιούχους που βρίσκονται σε χειρία, ακριβώς, και οι οποίοι εισπράττουν μόνο μία σύνταξη. Ναι. Τη σύνταξη χειρίας.
0: Πάντως αφορά αρκετές δεκάδες.
17: Αφορά αρκετούς, πίστεψέ με. Αρκετούς. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες, επειδή το είπε ο υπουργός, είναι γυναίκες. Ναι. Είναι χείρες, έχουν χάσει το σύζυγο, ήταν το μοναδικό εισόδημα η σύνταξη του σύζυγου και η αλήθεια ήταν μια αδικία. Ναι. Το 60 με 65, θα έλεγα μικρή διαφορά είναι, γιατί οι γυναίκες αυτές έχουν βρεθεί με χαμηλό εισόδημα.
0: Και ούτως ή άλλως βρίσκονται, αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκεται ένα τέτοιο άνθρωπο, βρίσκεται σε μια θέση.
17: Αυτό θα δοθεί, να θυμίσουμε, τον Νοέμβριο, έτσι, γιατί θα έρθει τώρα το νομοσχέδιο που θα βγει σε διαβούλευση. Αυτό που θα δοθεί τώρα, τον Ιούνιο δηλαδή, είναι το 150
0: για
17: τα παιδιά, ακριβώς, με τα εισοδηματικά. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να κάτσουμε να δούμε, γιατί έχει διάφορα για το ιδιωτικό χρέος μέσα, δηλαδή ρυθμίσεις και τα λοιπά. Μόλις βγει σε δημόσια διαβούλευση, να έχουμε λίγο ρεπορτάζ, να καταλάβουμε λίγο ακριβώς λεπτομέρειες εφαρμογής όλων αυτών, που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουν φουντώσει την συζήτηση.
0: Σωστά. Νίκο, σε ευχαριστώ. Σε περιμένω τη Δευτέρα με την ενημέρωση που βεβαίως να δούμε και με τι κέφια θα έχει ξυπνήσει ο πρόεδρος Τραμπ, για να δούμε πώς θα έχει πάει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αυτή είναι η εικόνα στη χώρα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της δεδομένα και στο διεθνές πεδίο που μας είπε ο Νίκος. Και ερχόμαστε στο μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Εκεί ψαράδες βρήκαν ένα θαλάσσιο ντρόν. Μη φανταστείτε κάτι πολύ μεγάλο, ούτε πολύ μικρό, σαν ένα μικρό κρισκράφ, αν μπορώ να το περιγράψω, λίγο ακόμα μικρότερο, το οποίο βεβαίως γι' αυτό λέγεται και ντρόν, δεν είναι επανδρομένο, είναι μόνο του και χειρίζεται μέσω μιας κεραίας, το χειρίζεται κάποιος από απόσταση. Και εδώ αρχίζει το μυστήριο. Θα πάμε καταρχάς στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε πώς έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όντως, σήμερα συναγερμός ελληνικές αρχές, χθες αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα, όταν ψαράδες στην Λευκάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βασιλικής εντόπισαν ένα σκάφος ντρόν, όπως το περιέγραψες ακριβώς, το οποίο βρέθηκε κοντά σε βραχώδες σημείο. Οι ψαράδες αρχικά το μετέφεραν, όπως πληροφορηθήκαμε και βλέπουμε και σε εικόνες, ερημορκώντας στο λιμάνι της Βασιλικής. Άμεσα έχει υπάρξει ενημέρωση και προς την πλευρά του λιμενικού, όπου οι δυνάμεις του λιμενικού έσπευσαν εκεί και της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν αντίξαν την εικόνα τα στελέχη του λιμενικού, ενημέρωσαν όλες τις ομόδιες αρχές και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς οι πρώτες σκέψεις ήταν ότι πρόκειται για ένα στρατιωτικό εξοπλισμό, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται και επιβεβαιώνεται. Να σου πω ότι αργά το βράδυ μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Βασιλικής στη Λευκάδα στο Πλατιγιάλι, εκεί όπου είναι μια στρατιωτική ναυτική βάση και που καταλαβαίνει στην περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, καθώς θα σας πει και ο Γιάννης Ζωγιώτης ότι πρόκειται για μεταφορά και μάλλον μεταφέρει και κριτικά, κάτι το οποίο διερευνάται. Πάντως να σου πω το μόνο, Σπύρο, ότι έχουμε αναφορές τις τελευταίες ώρες ότι την στιγμή που εντοπίστηκε το συγκεκριμένο σκάφος, να το πω, στην περιοχή της Λευκάδας, υπάρχουν αναφορές και για άλλα τα οποία ήταν βορειότερα του νησιού της Λευκάδας και είναι κάτι το οποίο το διερευνούν οι αρχές.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας ανέφερε τα γεγονότα. Ζητήσαμε τη βοήθεια του στρατιωτικού μας αναλυτή, του Γιάννη Παλιούρα, να δούμε τι είναι αυτό το ντρόν, πού χρησιμοποιείται και που θα μπορούσε, που στόχευε. Σημειωτέων, Γιάννη, ότι υπάρχουν πληροφορίες, διαβάζω σε πολλά μέσα, ότι έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά σε αυτό το ντρόν. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι, αλλά αυτό αναφέρουν πληροφορίες ότι είχαν εκρηκτικά. Βεβαίως αυτό καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνο αυτό που έκαναν οι ψαράδες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, πώς να το πω. Δηλαδή, βρίσκεις κάτι.
20: Οι ψαράδες ήταν πάρα πολύ τυχεροί.
0: Και προσπαθείς να το ρεμουλκίσεις.
20: Ήταν πάρα πολύ τυχεροί. Λοιπόν,
0: να τα πάρουμε τη σειρά.
20: Λοιπόν, η εικόνα τουλάχιστον που βλέπουμε, γιατί υπάρχουν πια 2-3 βίντεο και κάποιες φωτογραφίες, παραπέμπουν σε ένα στρατιωτικό ντρόουν αυτοκτονίας, επίθεσης, με τύπου Μαγκούρα version 5, ουκρανικής κατασκευής. Mm-hmm. Μαγκούρα δεν έχει ελληνική έννοια, είναι μια θεότητα του πολέμου στην Ουκρανία, στην ουκρανική μυθολογία. Είναι ένα σκάφος 5,5 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει φορτίο 300 κιλών εκρηκτικών, γιατί ο στόχος τους είναι πλοία, οπότε χρειάζεται μεγάλο.

0: την αναχέτηση. Ναι. Η σύνδεση κινείται με 22 χιλιόμετρα για οικονομία καυσίμου. Για αυτήν την οικονομική ταχύτητα.
1: Και στο τελικό στάδιο.
0: Στο τελικό στάδιο ακριβώς, ναι, μεγάλη ταχύτητα. Ναι. Είναι, όπως είπα, ένα ντρόν αυτοκτονίας, ένα ντρόν επίθεσης. Στην εικόνα που βλέπαμε, στο βίντεο, το οποίο είναι διαθέσιμο όποιος θέλει να το δει, φαίνεται στο μπροστινό μέρος και δεξιά-αριστερά από την πλώρη, λίγα εκατοστά πιο πίσω, τρεις προεξοχές. Αυτές οι προεξοχές είναι οι πιεζοηλεκτρικοί πυροκροτητές. Σκέφτομαι απλά την εικόνα, τα καΐκια που είχαν πιάσει από το πλάι και το οδηγούσαν.
1: Συγγνώμη, δηλαδή αυτά που εξέχουν με το που ακουμπήσουν στο πλοίο στόχο, εκρήγνεται.
0: Εκρήγνεται, δίνουν εντολή για έκρηξη, για να εκραγεί το φορτίο που μεταφέρει. Οπότε η εικόνα ήταν λίγο αντριαστική τώρα, κατόπιν εορτής. Εφόσον υπήρχαν εκρηκτικά, εφόσον ήταν οπλισμένα και οι ενεργοποιημένοι οι διακόπτες.
1: Ναι, με αυτή την προϋπόθεση. Γιατί μπορεί
0: να μην ήταν.
1: Να μην
0: είχε εκρηκτικά. Μιλάμε πάντα με βάση τις τελευταίες πληροφορίες. Ήταν μια πολύ ρυψοκίνδυνη κίνηση αυτό που κάνανε, όπως και να έχει.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι ακριβώς έκανε το συγκεκριμένο σκάφος στην περιοχή?
1: Ωραία, μισό λεπτό. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει σενάρια που λένε ότι είτε μπορεί να χρησιμοποιεί το σε λαθρεμπόριο, ξέρω εγώ, ναρκωτικά από μια άκτη στην άλλη, ναρκέμπορη δηλαδή.
0: Θεωρητικά μπορεί, ναι, αλλά δεν έχει
1: χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Ή για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εσύ, έτσι όπως το βλέπεις, ποιο σενάριο είναι πιο κοντά?
0: Αν έχεις πάρει ένα drone ή έχεις φτιάξει ένα drone το οποίο χρησιμοποιείται για να μεταφέρεις εκρηκτικά, δεν έχεις κανένα απολύτως λόγο να προσθέσεις στην πλώρη του πυροκροτητές, οι οποίοι είναι εκρηκτικά.
1: Ακούγεται εύλογο.
0: Το φτιάχνεις και το χρησιμοποιείς για να μετακινήσεις διακριτικά το όποιο παράνομο φορτίο. Δεν βάζεις αυτό το πράγμα, δεν έχεις κανένα λόγο, δεν έχει δηλαδή καμία ουσία. Οπότε, αν ισχύουν όσα έχουμε μέχρι στιγμής για φορτίο όντως εκρηκτικών, πάμε στο ότι υπήρχε στόχος.
1: Ναι.
0: Κάποιος στόχος. Ήδη στην περιοχή, στη Μεσόγειο, έχουν γίνει επιθέσεις από Ουκρανούς, και συγκεκριμένα από την SBU, την Ουκρανική.
1: Με θαλάσσια drones.
0: Έχουν γίνει με νάρκες πεταλίδες, που κολλάνε, ναι, μαγνητικές νάρκες που κολλάνε σε πλοία. Έχουν γίνει στόχος πλοία τα οποία μετέφεραν φορτίο το οποίο οι Ουκρανοί θεωρούσαν ότι είναι ρωσικών συμφερόντων. Και υπάρχει και τουλάχιστον μία επίθεση με ντρόουν, όπως φαίνεται. Φυσικά αυτά δεν επιβεβαιώνονται, αλλά υπάρχουν εικόνες και φωτογραφίες από ένα τάνκερ μεταφοράς LNG ρώσικο στην κεντρική Μεσόγειο, το οποίο κοντά στη Μάλτα, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Και οι φωτογραφίες που βλέπαμε με τον Γιάννη του Σουλιώτη δείχναν ένα τεράστιο άνοιγμα στο ύψος του νερού, στο πλάι του πλοίου. Υποθέτουμε ότι είναι το χτύπημα, εκτός αν ήταν και από την έκρηξη του LNG που το προκάλεσε. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστική αυτή η γιγάντια, οποία σαν σπηλιά ήταν στο πλάι του πλοίου. Οπότε, με βάση αυτά που έχουμε ήδη, αυτά που ήδη έχουν κάνει οι Ουκρανοί εκτός του πεδίου μάχης, δηλαδή σε διάφορα λιμάνια στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, στην Βαλτική θάλασσα, ενδεχομένως το συγκεκριμένο να προετοιμαζόταν για κάποιο παρόμοιο χτύπημα κατά ενός πλοίου, δεν ξέρουμε ποιο βέβαια.
1: Για να το ρημουλκίσουν οι ψαράδες, πάει να πει ότι ο χειριστής είχε χάσει τον έλεγχο του.
0: Ναι, το συγκεκριμένο drone ελέγχεται μέσω του στήματος Starlink, το οποίο είναι δορυφορικό ίντερνετ, ουσιαστικά πολιτικό, το οποίο προσαρμόσαν στη στρατιωτική χρήση. Αυτό λειτουργεί υπό την προϋπόθεση ότι από πάνω δεν υπάρχει τίποτα που να κόβει το σήμα. Αν ισχύει αυτό που λένε ότι βρέθηκε ουσιαστικά σε βράχια ή σε μια σπηλιά στη θάλασσα, ενδεχομένως πλησιάζοντας την ακτή, οι βράχοι να κόψαν το σήμα και να χάθηκε ο έλεγχος. Οπότε γι' αυτό το είδαν ένα κυβέρνητο να πλέει, αλλά με ανοιχτή τη μηχανή, με τη μηχανή ενεργοποιημένη.
1: Πάντως η εικόνα, έτσι όπως το περιέγραψες και με τις πληροφορίες που έχω τώρα από εσένα, φαντάζομαι και ακροατές μας, βάζοντας στο μυαλό, φέρνοντας στο μυαλό τις εικόνες με τα καΐκια να το ρεμουλκούν, είναι...
0: Είναι αντριαστική. Δηλαδή το κακό σενάριο ήταν πάρα πολύ κακό.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλιούρας, ο στρατιωτικός μας αναλυτής. Σας μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα. Βεβαίως από αυτή τη στιγμή και οι ένοπλες δυνάμεις και φαντάζομαι και οι ΕΕΠ έχουν πέσει πάνω από την υπόθεση προκειμένου να βρουν τι ακριβώς συνέβη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στο

0: πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς? Ο μικρός.
10: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα?
3: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχτάρα μου!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Επιστρέψαμε με το θέμα για τα πατίνια, καθώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους, σε πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιών σε ανηλίκους που, όπως έχουμε δει, κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες, και όλα αυτά μετά τα τελευταία περιστατικά, ο θανάσιμος τραυματισμός του 13χρονου στην Ηλία, στον Πύργο, και είχαμε και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 12χρονου στον Ασπρόπυργο. Πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη. Γεια σου, Μιχάλη.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, για να ξεκινήσουμε από αυτή την περίπτωση του παιδιού στον Ασπρόπυργο, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα ειδικής θεραπείας στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού μετά το σοβαρότατο ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτού του μάρτυρε, το παιδί φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσιγού με αποτέλεσμα να προσκλούσει επάνω σε όχημα, το οποίο εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο, και να τραυματιστεί σοβαρά. Οι επόμενε ώρε χαρακτηρίζονται κρίσιμε για την εξέλιξη υγεία του από του γιατρού. Τώρα, τα συχνά ατυχήματα με πατίνια στου δρόμου και η ανεξέλεγκτη χρήση του, ακόμη και από ανήλικα παιδιά όπω βλέπουμε, χωρί κανένα μέτρο αυτοπροστασία, κινητοποιούν την κυβέρνηση, που αναμένεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πλήρη απαγόρευση τη χρήση του από ανήλικους, αλλά και την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων από ενήλικους χρήστες.
16: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης με το ρεπορτάζ του και για το σοβαρότατο τραυματισμό του 12χρονου και για τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι νευροχειρουργός στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Μίλησε στον Αντένα για τον 12χρονο. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
18: Είναι νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ μετά από ένα χειρουργείο. Όταν ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι βαριά.
19: Ναι.
18: Έτσι, και όλα τα σενάρια είναι πιθανά.
19: Τα τραύματα που ήταν?
18: Έχει σε πολλά μέρη του σώματος. Το κεφάλι πάντα είναι
19: μια
18: ευαίσθητη περιοχή, να το πούμε έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί.
16: Από ό,τι καταλάβαμε από τον γιατρό, είναι σε σοβαρή κατάσταση η υγεία του παιδιού και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Τώρα, σε επίπεδο κυβερνητικών αποφάσεων που αναμένονται, τις προανήγγειλε ο κύριος Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky.
20: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Πλήρης απαγόρευση 18. Για τους ανήλικους. Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος σας αποζημιώσει?
19: Οπότε,
20: ασφάλιση. Πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης. Ένα πατίνι που τρέχει με 50. Ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 50 θέλει 15 μέτρα να σταματήσει. Mm-hmm. Αν πατήσει ένα απότομο φρένο. Σκεφτείτε λοιπόν το πατίνι πώς θα σταματήσει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
16: Και πρέπει να ελέγχει κάποιος για το εάν τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες. Όπως τα ακούσατε από την κυρία Βασιλική Δανέλη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, ήταν στην ΕΡΤ. Υπάρχουν κανόνες, δεν τηρούνται.
21: Ήδη από το 2021 που υπήρξε η πρόβλεψη στην ελληνική νομοθεσία, καθορίστηκαν οι όροι για το πώς πρέπει να κυκλοφορούν, πού πρέπει να κυκλοφορούν, τα όρια με τις ταχύτητες, με την ηλικία, τον εξοπλισμό και τους κανόνες γενικότερα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει κτήμα του γενικότερου πληθυσμού. Και επειδή δυστυχώς δεν έχουμε και μεγάλο δίκτυο με ποδηλατόδρομους, είναι λίγες οι πόλεις όπου θα μπορούσαν να κυκλοφορούν νόμιμα τα πατίνια.
16: Οι κανόνες δεν έχουν γίνει κτήμα του πληθυσμού. Αρχές να ελέγχουν για το αν εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, να δούμε μήπως αλλάξει τώρα κάτι. Και πάμε αμέσως στην Κρήτη, στο Βαγγέλη Κοκολάκο, γιατί να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης με τον θανάσιμο τραυματισμό από τα πυρά ενός 54χρονου. Θύμα ήταν ένας νέος 21 ετών, τον οποίο ο 54χρονος θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο. Την ξέρετε την υπόθεση. Τις τελευταίες ημέρες συγκλονίστηκε η Κρήτη με αυτό το θέμα. Τώρα επιχειρείται, έχει διαταχθεί η προφυλάκησή τους, τόσο του 54χρονου όσο και τη σύζυγου του, αλλά νομίζω ότι δεν θα μείνουν καν στην Κρήτη αυτοί οι δύο άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ένα βαρύτατο κατηγορητήριο. Γεια σου, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη και κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες των δύο 54χρονου δράστη και της 56χρονης σύζυγου του. Χθες το μεσημέρι μετέβει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να λάβουν τις απολογίες τους. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες είχαν σκόπιμα διαρρεύσει στον τύπο ότι οι απολογίες τους θα γίνουν τη Δευτέρα. Για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε, έγιναν όλα εχθές το μεσημέρι. Μια πολύωρη απολογία, στην οποία ο 54χρονος δήλωσε πως ήταν θολωμένος και από την ημέρα που σκοτώθηκε σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα ο γιος του δεν ήταν πλέον ο ίδιος, ενώ η 56χρονη σύζυγός του υποστήριξε ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, σήμερα αναμένεται να γίνει η μεταγωγή των δύο σε διαφορετικές φυλακές, μαθαίνουμε, αλλά υπάρχει ένα αίτημα από τον δικηγόρο των δύο, τον κύριο Κοκοσάλη, προκειμένου να μεταφερθούν στην ίδια φυλακή. Σήμερα όμως αναμένεται να γίνει η μεταγωγή τους. Πρέπει να πούμε όμως ότι συνομιλήσαμε για πρώτη φορά με συγγενείς του δράστη, οι οποίοι ανέφεραν ότι τον έβλεπαν μετά τον θάνατο του γιού του, ότι ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Όπως έλεγαν, είχε αφήσει τελείως τον εαυτό του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έπρεπε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Και όπως δήλωσαν μάλιστα στην κάμερα του Sky, δηλώνουν μετανιωμένοι που δεν κατάφεραν να τον αποτρέψουν από το να κάνει αυτή την δολοφονία και ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια του Νικήτα Γεμιστού. Μια οικογένεια η οποία μέσα στο βαρύ της πένθος Σπύρο, χθες έστειλε και ένα μήνυμα αξιοπρέπειας, λέγοντας πως δεν θέλει να πέσουν άλλες σφαίρες όπως αυτές που σκότωσαν το παιδί τους.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος από την Κρήτη μας μετέφερε τις πληροφορίες, μας μετέφερε το κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, με στην οδύνη και το θρήνο της η οικογένεια του θύματος, να σταματήσουν εδώ τα πράγματα, να μην υπάρξει άλλο κακό. Ένα κακό που θα μπορούσε, όπως λένε πολλοί παράγοντες στην Κρήτη, να έχει αποφευθεί εάν δικαστικές και αστυνομικές αρχές, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν, δρούσαν με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό, να το πω έτσι. Ο κ. Νίκος Καλομήρης είναι μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Ηρακλείου, ήταν στο Άξιον.
0: Το αδικοχαμένος 20χρονος είχε καταγγείλει 2 φορές το περιστατικό στην αστυνομία και αυθημερών ο δράστης συνελήφθη μετά από λίγες ώρες. Την πρώτη φορά όταν έγινε ο ξυλοδαρμός, την ίδια μέρα μετά από λίγες ώρες συνελήφθη, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, αποφάσισε να το οριστούν περιοριστικά μέτρα, πλην όμως όταν τα παραβίασε και καταγγέλθηκε ξανά από τον αδικοχαμένο στις αστυνομικές αρχές, ξανασυνελήφθη πάλι μετά από λίγες ώρες, μέχρι που έγινε το τραγικό αυτό συμβάν.
16: Αυτά λοιπόν, και από ό,τι λένε θα μπορούσε τέλος πάντων να λειτουργήσει διαφορετικά να λειτουργήσουν διαφορετικά δικαστικές και αστυνομικές αρχές, προκειμένου να υπάρχει μια αντιμετώπιση τέτοια που να απέτρεπε την εξέλιξη των πραγμάτων, αυτή την τραγική εξέλιξη. Αυτό το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων γνωρίζουν τα γεγονότα. Θα πάμε στην Κάτια Νιάκαρη, γιατί είναι αυτή η υπόθεση με τους απατεώνες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Μία τέτοια υπόθεση αποκάλυψε πρόσφατα η αστυνομία, μόνο που η έρευνα έδειξε την έκταση ακριβώς αυτού του κυκλώματος. Είναι ασύλληπτο το πώς δρούσαν και τι χρήματα, τι λεία είχαν αποκομίσει από τα θύματά τους. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στην εξάρτηση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, όπως είπες και εσύ, προσποιούμε να υπαλλήλουν στο ΔΔΕ διαπρέταν απάτες και ληστείες. Έχουν συλληφθεί 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 20 άτομα που είχαν υποστηρικτικό ρόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 και μέχρι αυτή την ώρα έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης με τη λία τους, με το παράνομο οικονομικό όφελος που απέκτησαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να ξεπερνάει τα 3.400.000 ευρώ.
16: Είναι ασύλληπτο, 3,5 εκατομμύρια ευρώ με αυτόν τον τρόπο, είναι ασύλληπτο.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης ήταν αυτά που έπαιρναν τα υποψήφια θύματα τους, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, τους συστήνονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, τους παραπλανούσαν τη καλούμενη διαρροή ρεύματος στο σπίτι τους και στη συνέχεια εκμεταλλευόμενοι το φόβο των ηλικιωμένων και ότι καταλάβαιναν ότι δεν μπορούσαν να επιληθούν με διαφορετικό τρόπο το πρόβλημα της διαρροής, τους έπειθαν να απομακρύνουν, να βάλουν μέσα σε αλουμινόχαρτα, κοσμήματα, τη μαλφή, χρηματικά ποσά ή σε λεκάνες αντίστοιχα και να τα τοποθετήσουν σε σημεία του σπιτιού κοντά στην κεντρική πόρτα τους, έτσι ώστε να περάσουν οι συνεργοί τους, τα επιχειρησιακά μέλη δηλαδή της οργάνωσης, και να τα αρπάξουν. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω να σας πω, αυτά, τη λία τους δηλαδή, φαίνεται να τα αποθήκευαν προσωρινά σε κάποιο σπίτι, το οποίο και το φιλούσαν κιόλας.
16: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ η Κάτια Ανιάκορη. Αυτό το μόνο του το συναντούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και παρότι τουλάχιστον από εδώ, από το μαγκαζίνο και από άλλες εκπομπές του Sky και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, προσπαθούμε μέσω του παραδείγματος να σας κάνουμε να είστε πιο υποψιασμένοι όταν κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει είμαι από το ΔΔΕ. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να εξαπατούν πολίτες. Με ποιο τρόπο, ακούστε.
2: Μου είπαν ότι είναι τεχνική ΔΔΕ, επειδή είναι όλη αυτή η διαρροή με το ρεύμα και είναι επικίνδυνο για εσάς. Αν μποράτε κάποια κοσμήματα, μου λέει, να τα αφαίρεσετε. Αν έχετε και κάποια άλλα κοσμήματα στο δωμάτιο, καλό είναι να τα βάλετε σε μία σακούλα και να τα τυλίξετε με αλουμινόχαρτα.
23: Όπου έχετε χρυσό, απομονώστε το με αλουμινόχαρτο. Έτρεχα σαν το ρομπότ και σε όλο μου το σπίτι. Μου είπαν μετά βάλτε σε μια πλαστική σακούλα, τα βουτάω και κατεβαίνω στην είσοδο να τα βάλω όπως μου είπανε σε χώμα. Εισέβαλε, με σπρώχνει, μου βουτάει τα πράγματα και φεύγει.
24: Τώρα λέει, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς σας βλέπουμε από το δορυφόρο. Μην ανησυχείτε, δεν κινδυνεύετε εσείς. Απλά σαν τα ό,τι χρυσό έχετε θα λιώσει. Αφήστε τα κάτω να συνήσω τον μπροστά στο πατάκι σας για να μην λιώσετε εκείνη τη σιγαρέκλα. Θα μετρήσετε μέχρι το 100. Και εγώ το ζώον μέτρησα μέχρι το 100.
16: Καταλάβατε, τα βάζουμε αυτά τα ηχητικά για να αντιληφθείτε πώς ακριβώς δρούν, για να γνωρίζετε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτοί οι απατεώνες και να ξέρετε ή να προειδοποιήσετε τους γονείς σας, τους δικούς σας ανθρώπους. Σε ένα θέμα άκρως ανησυχητικό, το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό στην Ελλάδα, θα έλεγα και σε όλη την Ευρώπη, στη χώρα μας με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, είναι ένα μείζον πρόβλημα. Και αυτό αναφαίνεται μέσα από διάφορες καταστάσεις, όπως το πόσα πρωτάκια πηγαίνουν στο δημοτικό κάθε χρονιά. Πόσα παιδάκια γράφονται στην πρώτη δημοτικού κάθε χρονιά. Οι αριθμοί πραγματικά προκαλούν έντονο προβληματισμό. Και η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, τον Σεπτέμβριο του 2026 θα περάσουν το κατόφλι της πρώτης δημοτικού στα δημόσια σχολεία μόλις 69.895 μαθητές και μαθήτριες, με τον αριθμό αυτό να είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες της δημογραφικής συρρήκνωσης της χώρας. Τα στοιχεία, λοιπόν, δείχνουν μια σταθερή και έντονη πτώση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού την τελευταία 15 ετία. Ενδεικτικά, οι εγγραφές στην πρώτη τάξη που ξεπερνούσαν τις 120.000 το 2010, το 2019 έφτασαν περίπου τις 80.000. Βλέπουμε λοιπόν ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης η πτώση των γεννήσεων επιταχύνθηκε, ενώ έντονη είναι και η μείωση των γεννήσεων σε πολλά σημεία της περιφέρειας, με τις γνωστές αναμενόμενες συνέπειες, το κλείσιμο των σχολείων και την ερήμωση της επαρχίας. Τώρα, να πούμε ότι η μείωση των μαθητών της πρώτης δημοτικού κατ' επέκταση, εκτός των υπολείπων, συνδέεται άμεσα με τρεις βασικούς παράγοντες: την υπογεννητικότητα, τη γύρανση του πληθυσμού και τη μετανάστευση νέων ενηλίκων, τη μαζική έξοδο δηλαδή στο εξωτερικό, μειώνοντας τον πληθυσμό αναπαραγωγικής ηλικίας στη χώρα μας. Και για να δώσουμε και κάποια αριθμητικά δεδομένα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε γενικότερα μια σταθερή μείωση των γεννήσεων και γύρανση του πληθυσμού. Ενδεικτικά, το 2025 καταγράφηκε ιστορικό χαμηλών γεννήσεων στην Ελλάδα, πέφτοντας κάτω από τις 70.000 γεννήσεις, με τους θανάτους να είναι αυξημένοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και για να δούμε και λίγο την μεγαλύτερη εικόνα του δημογραφικού, ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ηλικία ανεξαρτητοποίησης των νέων, εννοώντας εδώ τον αποχωρισμό από το πατρικό του σπίτι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε αυτή την κατηγορία, με την ηλικία ανεξαρτητοποίησης να είναι από τις ψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό του σπίτι κατά μέσο όρο μετά τα 30 έτη, τη στιγμή που ο αριθμός αυτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στα 26 έτη. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι το 2024 περίπου το 67% των νέων ζούσε με τους γονείς του, ενώ να πούμε ότι η παραμονή στο πατρικό οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος στέγασης, γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα ενίκια, χαμηλούς μισθούς και την πολύ μεγάλη οικονομική ανασφάλεια.
16: Είναι πολύ παραγωγικό και αυτά τα στοιχεία που μας λες έρχονται να επιβεβαιώσουν την κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο για έναν νέο άνθρωπο να μείνει μόνο του στο ενίκιο ή να ξεκινήσει τη ζωή του, ένα ζευγάρι. Είναι πολύ πολύ δύσκολο και οικονομικά δυσβάστακτο. Εγώ έχω κολλήσει βέβαια στο στοιχείο που έδωσε στην αρχή. Το 2010 120.000 παιδάκια πήγαν πρώτη δημοτικού.
4: Πήγαμε περίπου στα μισά δηλαδή.
16: Και έπεσαν στα μισά. Μέσα σε 15 χρόνια τα μισά παιδάκια θα πάνε στα δημοτικά φέτος.
4: Έχει περάσει βέβαια και μια πολύ μεγάλη περίοδος οικονομικής κρίσης.
16: Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Είχαμε ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Έρχομαι στο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Οι αμερικανικές δυνάμεις είπαν ότι στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν που ευθύνονται για επίθεση σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούς, με τον πρόεδρο του Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τραμπ, να λέει ότι εξακολουθεί να ισχύει η εκεχηρία, αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο δυνατά και πολύ πιο βία εάν δεν βάλουν την υπογραφή τους σε μια συμφωνία. Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ.
5: Να ξεκινήσουμε λίγο με την ένταση που είχαμε χθες το βράδυ στον Περσικό κόλπο στο στενό του Ορμούς. Εκεί, όπως το αποκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν love taps, φιλικά χτυπήματα, αυτή η ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν το στενό του Ορμούς. Στοχοποιήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κεντρική αμερικανική διοίκηση από τους Ιρανούς, οι οποίοι εξαπέλυσαν drone και πυράβλους εναντίον τους. Ανταπέδωσαν τα χτυπήματα. αιτήματα οι Αμερικανοί. Μία ένταση όμως που σύμφωνα με τους Αμερικανούς δεν συνιστά επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις. Η εκχειρία εξακολουθεί να ισχύει. Προειδοποίησε όμως τους Ιρανούς να συμφωνήσουν μάλλον γρήγορα στο πλαίσιο αυτό που έχει δώσει η Ουάσιγκτον, διότι όπως είπε την επόμενη φορά θα μπορέσουν να τους ξαναχτυπήσουν με μεγαλύτερη βιαιότητα και μεγαλύτερη σφοδρότητα. Mm-hmm. Από την πλευρά τους οι Ιρανοί άφησαν εχμές και για την στάση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είπαν ότι αν διαπιστώσουν ότι ενεπλάκησαν στη χθεσινή επίθεση θα απαντήσουν. Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε πως ενεργοποιήθηκε η αεράμινά του για να αντιμετωπίσει απειλές. Με την mm-hmm. Τεχεράνη βεβαίως να μην έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της. Έχουμε όμως εξελίξεις και στο μέτωπο του Λιβάνου. Πέμπτη και Παρασκευή θα γίνει η τρίτη συνάντηση σε επίπεδο πρέσβεων στην Ουάσιγκτον, όπου οι δύο πλευρές θα συζητήσουν και πάλι για την επέκταση της εκεχηρίας αλλά και για τον αφοπλισμό της Χεσμπολά. Κάτι το οποίο βεβαίως οι Ισραηλινοί θέτουν ως κόκκινη γραμμή. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, από τον Λίβανο, η κυβέρνηση φαίνεται πως ακόμη δεν έχει ξεκινήσει την διαδικασία αυτή. Μια κατάσταση που κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα.
16: Αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν έτσι όπως μας τα ανέλησε στο ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδης. Θέλω να σταθούμε πριν δούμε και τις διεθνείς εξελίξεις της επίσκεψης του οικονομικού μας Πατριάρχη Βαρθολομαίου εδώ στην Ελλάδα, την ιστορική του ομιλία στη Βουλή. Χθες μίλησε σε μια εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης στο σύγχρονο κόσμο». Είναι μηνύματα αγάπης, μηνύματα που έχουν να κάνουν με τις σύγχρονες προκλήσεις, αυτά τα οποία αποστέλει προς όλους μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Θέλω να σταθώ όμως σε μία αναφορά του που μας δίνει αισιοδοξία και ελπίδα ότι για την επανελειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είπε ότι μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται εργασίες ανακαίνησης.
6: Είμαστε αισιόδοξοι και στο θέμα της επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται οι εργασίες ριζικής ανακαίνησης του κτηριακού συγκροτήματος της σχολής, τα εγγένεια του οποίου θα τελέσουμε συν Θεώ κατά τον προσεχή Σεπτέμβριο.
16: Το προσεχή Σεπτέμβριο. Πολύ σημαντική αυτή η αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη. Διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle μας τώρα.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Σε εξέλιξη κατάσταση ομοιρίας σε τράπεζα σε Κωμόπολη της Γερμανίας. Ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούς, αλλά η εκεχηρία συνεχίζεται. Τελεσίγραφο Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συμφωνία Εμπορίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. 8 Μαΐου σήμερα, ημέρα συνθηκολόγησης των Ναζί και ημέρα μνήμης και συμφιλίωσης όπως την έχει ανακηρύξει ο ΟΗΕ. Ξεκινάμε όμως με μια έκτακτη είδηση αφού βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη μια κατάσταση ομοιρίας σε μια τράπεζα στην Κωμόπολη του Ζίντσικ στη Ρινανία Παλατινάτο, καθώς μια απόπειρα επίθεση σε χρήματα αποστολή νωρίς το πρωί φαίνεται ότι τελικά οδήγησε σε μια κατάσταση ομοιρίας μέσα στην τράπεζα με την αστυνομία να κάνει λόγο για άγνωστο αριθμό δραστών αλλά και ομήρων. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και σύμφωνα πάντα με την αστυνομία προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της μικρής Κωμόπολης.
16: Επιστρέφουμε, Θανάση, εξαιρετικό στο στούντιο. Έχουμε σήμερα τη μάχη του Παναθηναϊκού για την τρίτη νίκη, έτσι
9: ναι,
16: δεν είναι,
9: τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Υπενθυμίζω ότι προχθές οι Ισπανοί μείωσαν σε 2-1. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται την νίκη απόψε στο ΆΚΑ μπροστά στον κόσμο του στις 9 και 4 για να κλειδώσει την παρουσία στο Final Four. Χθες έκλεισε την δεύτερη θέση η Real Madrid που είναι η πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού εφόσον περάσει την Βαλένθια στα ημιτελικά της Ευρωλίγκα. Και στις 8 είναι το Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε, είναι μπροστά οι Τούρκοι με 2-1. Θέλουν και αυτοί τρίτη νίκη για να προκριθούν. Χθες είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Champions League με 78-65 επί της Ουνικάχα Μάλαγα, που είναι και έχει κατακτήσει δύο σερί χρονιές την διοργάνωση. Απέκλεισε το φαβορί η Ένωση και στον τελικό αύριο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους, που εκείνη με τη σειρά της επικράτησε στον πρώτο ημιτελικό με 87-69. της Τενερίφης.
16: Και Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ για το Europa League.
9: Ναι, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ είναι το ζευγάρι του τελικού του Europa League μετά τις προκρίσεις τους επί των Nottingham Forest και Μπράγκα αντίστοιχα. Το ζευγάρι του τελικού του Conference League είναι το Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, οι Ισπανοί που απέκλεισαν την ΑΕΚ, αυτό το γαλατικό χωριό της Μαδρίτης, θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό της Λειψίας.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Έτσι φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται παιδιά της αλλαγής για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα. Σήμερα Παρασκευή. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκυριακό. Γεια σας.
11: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Κάνε κίνηση Mat. Check Mat. Για βασιλικούς ύπνους.
13: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
25: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
26: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
27: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-0-20669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
28: Ράδιο Πέλα 103,3.
29: Η ώρα είναι 3.
30: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
31: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
32: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
0: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
30: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
27: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόν Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Picnic, όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82 588.

που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Ιούτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόν Ιούτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Καπέλα FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Και τώρα, like στη μουσική,
8: like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
8: like στη μουσική.
7: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, Παρασκευή 8 Μαΐου και είμαστε εδώ για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Τι κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, πολλά νέα και σήμερα, πολλά καινούργια τραγούδια. Είπαμε, τώρα Μάιος ξεκινάνε όλοι, παιδιά. Κάποια είναι ανεβασμένα, τα περισσότερα ευτυχώς, γιατί έρχεται καλοκαιράκι. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

Πρώτο νέο, παιδιά. Θύελλα από τις δηλώσεις Μπέου. Πρώτα είπε για ευθανασία στα αδέσποτα, εάν κάποιος δεν τα υιοθετήσει σε 3 μήνες, και τώρα μιλάει για τα ονόματα στα Τέμπη. Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό, παιδιά, να σβηστούν από το Σύνταγμα τα ονόματα των θυμάτων από τα Τέμπη, και αν δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός, να πάει ο ίδιος να το κάνει. Τα σχόλια δικά σας.

Θρίλερ στον Ισθμό της Κορίνθου και άλλη 15χρονη παιδιά. Αυτή τη φορά βέβαια ευτυχώς σώθηκε, πάλευε με τα κύματα για 20 λεπτά. Σώθηκε την τελευταία στιγμή που την είδανε κάποιοι περαστικοί εκεί πέρα.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Τοξικό, παιδιά, τελικά το παιχνίδι αυτό. Έγινε ξαφνικά Big Brother. Ίσως επειδή είχε χαμηλή τηλεθέαση, προσπαθούν να σώσουν ό,τι δεν σώζεται.

πίση στο δημογραφικό για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δυστυχώς ξεμένει από Έλληνες. Κινδυνεύει να γίνει ζωντανό μουσείο.

0: Like στη μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
4: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
5: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Κι άλλο νέο χτύπημα, παιδιά, στον αγαπημένο μας τραγουδιστή Νότι Σφακιανάκη. Έφυγε από τη ζωή η αδερφή του. Πολλά τα χτυπήματα για τον Νότι, ένα-ένα.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, ταιριαστά ζευγάρια ή εχθροί για πάντα. Πάμε να δούμε. Κριός και καρκίνος, Ταύρος και Λέων, Δίδυμος και Ιχθύς, Παρθένος και Ζυγός, Σκορπιός και Υδροχός, Εγώκερος και Τοξότης. Τα βρίσκουν αυτά τα ζώδια, παιδιά, ή συνέχεια είναι στα μαχαίρια.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, ευτυχώς που υπάρχει ο έρωτας και ξεφεύγουμε λίγο, λέει ο καρκίνος, ο λέων, ο ζυγός, σκορπιός και ηχθύς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες. Καλά βρήκα τραγουδάρα. Μιλάμε, θα πάθετε πλάκα. Σοφία Αρβανίτη, Πεθαίνω στην ερημιά. Πάμε να τα ακούσουμε, παιδιά.

φεύγω. Θα τα πούμε πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα. Εσείς να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εγώ εύχομαι, παιδιά, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Έτσι ανεβαίνει η θερμοκρασία, μπορεί να έχει κοκκινόχωμα, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να περάσουμε όμορφα και μαζί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Καπέλα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά, τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Ιούτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόν Ιούτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε, γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Picnic, όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

πάει. Bella FM. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοίτα το βλέμμα σου, φωνάζω, σ' αγαπάω. Κι έτσι τη μέρα μου μαζί σου ξεκινάω. Κάθε συνήθεια και κάθε μας ρουτίνα, πράγματα απλά που πάντα κάναμε μαζί. Χωρίς να θέλω ασυναίσθητα βγαίνουν, σαν να μην έφυγες ποτέ ούτε στιγμή.

Thank you.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί. Το περσινό μας καλοκαίρι και ό,τι άλλο σε θυμίζει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

ξαναγύρισες, ε. Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθε στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.